0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
0: Αλφα 88,6.
2: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

επιστρέφεις. Το ανεβάζεις story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

ήρθε και από Γιώτα έχει αυτοκίνητο στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Κορονέου. Ο 75χρονος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο κρατικό Νικαίας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται. Η ενεργοποίηση πρόσθετων στοχευμένων δράσεων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο με βάση την εξέλιξη της κατάστασης, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου, αποφασίστηκε σε χθεσινή σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά με τη συμμετοχή του ΕΟΔΗ. Μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός με τουρμπίνες, ο οποίος θα καλύψει συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς, πραγματοποιείται στην Ανατολική Αττική. Σε δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση προχώρησαν χθες οι αρχές σε Αθήνα και Καλαμάτα. Στο βοτανικό κήπο στην Αθήνα συνελήφθη υπήκος Μπαγκλαντές ηλικίας 36 ετών για απόπειρα εμπρισμού. Είχε πάνω του σακούλα με χαρτιά, στα οποία είχε βάλει φωτιά, αλλά δεν πρόλαβε να τα πετάξει στη δασική βλάστηση. Στην Καλαμάτα συνελήφθη με δαπός 60 ετών για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Έβαλε δύο φωτιές σε ξερά χόρτα σε οικοπαιδικό χώρο την περασμένη Τετάρτη και χθες. Ο συλληφθής ελέγχεται για άλλες 4 πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε προγενέστερο χρόνο. Εν τω μεταξύ, για πρόκληση πυρκαγιές από αμέλεια συνελήφθησαν χθες δύο ημεδαπή 49 και 68 ετών. Οι δύο πυρκαγιές χθες στην κάτω μονοκαριά Εστιαίας Ευβοίας και στην περιοχή Βίκη Χίου προκλήθηκαν από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 ισχύει για τα Ιόνια νησιά, τη Θεσπρωτεία και την Πρέβεζα, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο και τα Χανιά. Σαφείς όρους λειτουργίας της φοιτητικής εστίας του έθεσε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σύμφωνα με την Καθημερινή, με υποχρεώσεις για τους φοιτητές, βάζοντας επίσης και συμβολικό ενίκιο. Το ενίκιο ανέρχεται από 20 έως 60 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αυστηροποίηση των κανόνων για τη χρήση των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο ζητεί από όσους κατέχουν χωρίς να το δικαιούνται δωμάτιο να το παραδώσουν άμεσα, εκτός και αν θέλουν να πληρώσουν ενίκιο. Όρους λειτουργίας έχουν θέσει στις φοιτητικές τους εστίες το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονικής. Εκατόμβες νεκρών στο Νεπάλ και ανυπολόγιστες ζημιές σε υποδομές και οικισμούς. Σύμφωνα με το BBC, αρχές αναθεώρησαν εκ νέου τον απολογισμό των θυμάτων, ανακοινώνοντας ότι οι νεκροί έχουν φτάσει πλέον τους 389, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.300. Το Ιράν προειδοποίησε χθες ότι θα στραφεί εναντίον των οικονομικών συμφερόντων των ΗΠΑ σε περίπτωση που συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός που έχει επιβληθεί στη χώρα. Εάν ο αποκλεισμός συνεχιστεί, θα στοχεύσουμε πλήρως τα οικονομικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών με ένταση και δύναμη, δήλωσε ο ανώτατος σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Ιράν κατάφερε να παρακάμψει τον ναυτικό αποκλεισμό κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας, συνεχίζοντας κανονικά τις εξαγωγές πετρελαίου, ενώ ανέφερε ότι οι πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου έχουν πλέον επανέλθει στα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την επιβολή των διεθνών κυρώσεων. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε 18χρονη από την

0: περιοχή καταράκτες Δερματά του Δήμου Βέρειας. Η ομάδα υποβρυχίων διασώσεων της δεύτερης ΕΜΑΚ, αφού καταδύθηκε στη λίμνη που έχει σχηματιστεί από τον καταράκτη, την εντόπισε και την ανέσυρε. Είχε προηγηθεί κλήση στο 112 από οικείο πρόσωπο της κοπέλας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 36 με 37 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς και τους ανέμους ασθενείς ένα νοτιαδάκι στο θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρο. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα και κάποιες λίγες μπόρες σε ορεινές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 7 και μάλιστα στο Καρπάθιο Πέλαγος και 8 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά 36 με 38 βαθμούς, σε νότια Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο έως 35 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο παραμένει ενισχυμένος ο βοριάς στο Αιγαίο, στα 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τμήματα και 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά ένα μποφόρ, όμως θα ανέβει και η θερμοκρασία λίγο στα υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3. Να συντονίσουμε και τα ρολόγια μας, είναι 5 και 8 πρώτα λεπτά ακριβώς. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό. Καλή σας ημέρα. Με αυγουστιάτικη πανσέλινο θα φύγει η εβδομάδα αυτή, οπότε λοιπόν έτσι τώρα πολύ πολύ πρωινή, αν σηκώσετε το κεφάλι και δείτε λίγο τον ουρανό, θα δείτε αύριο το πρωί θα είναι ολόκληρη η πανσέλινος. Εντάξει, τώρα κάτι λίγο λείπει, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα, και σήμερα ένα πάρα πολύ ωραίο φεγγάρι. Αυγουστιάτικη λοιπόν πανσέλινος, Παρασκευή κιόλας, οπότε αν θέλετε προγραμματίστε σε αρχαιολογικούς χώρους, οτιδήποτε άλλο εσείς θέλετε, όπου αλλού θέλετε να περπατήσετε. Ωραία βραδιά θα έχει, λίγη ζεστούλα, λίγο αεράκι, οπότε λοιπόν αποφασίστε που θέλετε να πάτε, που θέλετε να κάνετε τη βόλτα σας, να περπατήσετε ή να θαυμάσετε το όμορφο αυτό φεγγάρι από τον Αττικό και Ελληνικό ουρανό, και όλα τα υπόλοιπα αφήστε τα και θα έρθουν έτσι όπως ξέρουν να έρθουν, και θα έρθουν μόνα τους. Στα υπόλοιπα βεβαίως εδώ θα είμαστε έως και τις 6 όπως κάθε μέρα, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, με όλη την δισογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα καθημερινά μας έχετε συνηθίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να μας βάζετε στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, σε εργασία, και να ξεκινάτε το πρωινό σας μαζί μας. Βεβαίως πολλές οι επιτυχίες των ελληνικών ομάδων στο ποδόσφαιρο, με τον Παναθηναϊκό και τον Όφη. Ο ΠΑΟΚ δυστυχώς ιτήθηκε, δεν τα κατάφερε στην Νορβηγία. Ένα μεγάλο μπράβο σε ελληνικές ομάδες του ποδοσφαίρου. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο μπράβο τόσο στον Εμμανουήλ Καραλή όσο και στον Μίλτο Τεντόγλου για τις σπουδαίες τους εμφανίσεις στο Diamond League της Ζυρίχης. Και βεβαίως πολλά πολλά συγχαρητήρια και στην κοπηλασία εδώ με τον Καϊνταζή, εκεί όπου κατάφερε να ανέβει σε ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Και πολλά πολλά συγχαρητήρια από τον αθλητισμό, ο οποίος πραγματικά μας γεμίζει χαρά και βεβαίως μας γεμίζει έτσι με ανάταση στην ψυχή και βεβαίως το ηθικό, και έτσι πάντοτε τα ελληνικά χρώματα ας είναι όσο πιο ψηλά γίνεται και όσο καλύτερες επιδόσεις βεβαίως σε αυτό το πολύ πολύ δύσκολο κομμάτι της δικής τους προσπάθειας σαν αθλητισμό, σε όποιο άθλημα και αν ανήκει ο καθένας και όποιο άθλημα και αν έχει και ασχολείται ο καθένας. Από την άλλη, στη Θεσσαλονίκη εχθές με λαμπρότητα τα εγγένεια των νέων σταθμών του μετρό. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν τα απολαμβάνεται από εχθές το μεσημέρι. Οπότε λοιπόν καλή βόλτα, καλή δοκιμή, και βεβαίως μπορείτε να χαίρεστε, γιατί έχετε πραγματικά ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό του κόσμου. Οπότε λοιπόν, ίσως το πιο σύγχρονο, όχι ένα, το πιο σύγχρονο μετρό του κόσμου, με όλα αυτά

τα οποία τόσα χρόνια πραγματικά τα περιμένατε και γιατί όχι, τώρα βεβαίως μπορείτε και να το γιορτάσετε. Από την άλλη βεβαίως έχουμε και τα πολιτικά τα οποία παράγονται όπως σε κάθε κίνηση όλων των πολιτικών και όχι μόνον, και βεβαίως με τον Πρωθυπουργό εχθές τόσο στα εγγένεια του Μετρό όσο και σε ομιλία του στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης για τα έργα στην πρωτεύουσα, για τα έργα στην Μακεδονία, όλα αυτά για τα οποία έχουμε και τα σχετικά ηχητικά και θα ακούσουμε και τα ρεπορτάζ. Και βεβαίως έχουμε και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Από την άλλη, έχουμε χθες τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη σε μια ειδική εκδήλωση. Εχθές στην Αθήνα παρουσίασε το πρόγραμμά του για το ιδιωτικό χρέος, για τα σπίτια, για τους ιδιωτικούς έρευσης, για όλα αυτά τα οποία συζητάει η καθημερινότητά μας και συζητάμε στην καθημερινότητά μας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εχθές με την πρόταση από πλευράς του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν βεβαίως με την τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ θα υπογραφεί την Δευτέρα στο Τελ Αβίβ. Εκεί λοιπόν οι τελευταίες εκκρεμότητες που αφορούσαν την εξασφάλιση του 25% της ελληνικής συμμετοχής στο έργο και την εκχώρηση στην Ελλάδα του πηγαίου κώδικα που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό που ελέγχεται τα ηλεκτρονικά υποσυστήματα του αντιεροπορικού θόλου διευθετήθηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες και μετά λοιπόν την υπογραφή της συμφωνίας το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες. Παράλληλα και με εντολή του Υπουργού Εθνικής Αμήνης της κατεδάφησης του κτίριου του Μπάντμιντον, εκεί όπου το καλοκαίρι έπιασε και τη φωτιά, θυμάστε, και τρέχαμε στο κέντρο της Αθήνας. Από την άλλη, βεβαίως, στα της οικονομίας, βλέπουμε λοιπόν τους Αμερικανούς να μην πτωούνται και να μην τρομάζουν από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή και πραγματικά να περνούν από την Ελλάδα και να έρχονται στην Ελλάδα. 700.000 διακινήθηκαν μέσω του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών στο 7μήνο, 6% περισσότεροι έναντι του 2025, λέει σύμφωνα τα στοιχεία τα οποία έχει διαθέσει η εφημερίδα η Καθημερινή. Θυμίζω και έχετε το κατά νου ότι ως τη Δευτέρα έχουμε τις αιτήσεις για το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Οι σχετικοί και οι άνθρωποι οι οποίοι και εσείς που έχετε προγραμματίσει δείτε τι ακριβώς γίνεται, ενώ έχουμε ακόμη πολλά να πούμε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν βεβαίως μετά της πολιτικής, μετά των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με τον ιό του Δυτικού Νείλου, με νυχτερινούς ψεκασμούς που γίνονται σε διάφορα σημεία και της Αττικής αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, με μια σύσκεψη χθες που είχαμε υπό τον Περιφερειάρχη τον κύριο Χαρδαλιά και με σχετική δήλωση. Θέλει προσοχή, θέλει επαγρύπνηση ο καθένας από εμάς για τον εαυτό του, για την οικογένειά του. Οι τρόποι είναι γνωστοί, τους λένε κατά καιρούς και συχνά οι αρμόδιοι και οι οδοί. Οπότε λοιπόν αυτοπροστασία και όσο περισσότερο γίνεται όχι στάσιμα νερά, προσοχή στις γλάστρες και τα πιατάκια τα οποία μπορεί να μαζεύουν νερό, δεν ποτίζουμε και δεν αφήνουμε νερά το βράδυ που θέλουμε να καθίσουμε έξω στο μπαλκόνι ή στον κήπο, όλα αυτά στα κάνουμε πρωί και πραγματικά αντικουνουπικά είτε δέρματος είτε στην πρίζα είτε τα γνωστά φυδάκια, τα κατόλ που τα λέγαμε παλιότερα. Οπότε λοιπόν και φυσικά οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι αρμόδιοι δήμοι, οι περιφέρειες να κάνουν την δουλειά τους και εκεί όπου πρέπει να ψεκάσουν βεβαίως και να ψεκάσουν. Φυσικά έχουμε και μια είδηση η οποία έχει να κάνει σήμερα και τη διαβάζουμε στην εφημερίδα Καθημερινή ότι είχαμε και την πρώτη επέμβαση για αφαίρεση όγκου με τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά τα οποία αλλάζουν και φέρνουν την ιατρική σε πολύ πολύ μπροστινά στάδια και σε στάδια τα οποία κανείς δεν φανταζόταν παρά μόνο σε ταινίες που μπορεί κανείς να έβλεπε επιστημονικής φαντασίας λέγαμε, ενώ από τελικά η επιστημονική φαντασία είναι και πραγματικότητα. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky. Να έχετε ένα καλό πρωινό στο έτσι στο τελείωμα του Αυγούστου. Εδώ θα είμαστε. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Γιώργος Βραχνός, στη ρύθμιση του ήχου, φροντίζει για την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, όπως πάντα, Θανάση Καραγιάννης και Τζέσι Αμπτουλάη. Μουσικές έτσι, επιλογές και σύνδεση του χθες με το σήμερα εδώ στον Sky από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και ο Πέτρο Μωραήτης θα απαντήσει αν καλέσει στο 210-4800-170-174 στο τηλεφωνικό κέντρο του Sky. Ένα καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλους. Κατερίνα μου, Κατερίνα Σερέτη, καλό πρωινό. Καλή δύναμη και σε εσάς με την πολύχρονη παρουσία σου στο ραδιόφωνο και εδώ πολύ παλιότερα στον Sky αλλά και τώρα στην ΕΡΤ μαζί με τον Διονύση Χατζημιχάλη. Να έχετε ένα καλό πρωινό και εσείς. Πάμε λοιπόν στην παράθεση των ειδήσεων και των τίτλων όπως έχει επιμεληθεί η Αθηνά Μαράκη και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ.
την πρόκριση στη League Fair.

Στο Conference League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε χθες στην Τσεχία της Χράντζε Κράλοβε με 2-1 στην παράτηση. Και τα δύο γκολ του Τριφυλιού σημείωσε ο Ντέσερτς. Εκτός τώρα όμως συνέχεια διοργάνωση έμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε στην Νορβηγία από την Μπραν με 3-2. Με 2 νίκες επί ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ο Όφης φράγησε την παρουσία του στη League Phase του Europa League. Η κριτική μετά την επικράτηση με 3-0 στον πρώτο αγώνα νίκησαν στη Βουλγαρία χθες 2-0. Τρομερό πανελλήνιο ρεκόρ με 6 μέτρα και 20 εκατοστά σημείωσε ο Εμμανουήλ Καραλίσου. Έλληνας πρωταθλητής στο Diamond Link στην Ζυρίχη έδωσε συνέχεια στις εξαιρετικές του εμφανίσεις και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο πίσω από τον Ντουμπλάντιτς, ο οποίος έκανε άλμα στα 6 μέτρα και 25 εκατοστά. Μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση είχαμε από τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος, κατακτώντας την πρώτη θέση του Diamond League στη Ζυρίχη με καλύτερο του άλμα στα 8.45. Ο Έλληνος Ολυμπιονίκης πρόσθεσε ακόμη μια νίκη στη φετινή του πορεία, λίγες ημέρες πριν από τον μεγάλο τελικό της κορυφαίας σειράς των αγώνων Στίβου. Μια ακόμη τώρα είδηση για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν χθες με την Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν ζητά και ανεκτά το φυσικό της ρόλο ως όχι απλά η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην εκδήλωση με θέμα Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρεια Ελλάδα στο Μέγαρο Μουσικής της πόλης, έχοντας ως φόντο το σύνθημα «Η Θεσσαλονίκη προχωρά, το είπαμε, το κάνουμε». Με λαμπρό πραγματοποιήθηκε και χθες η εκδήλωση για την παράδοση του έργου της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά στην Θεσσαλονίκη. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μελών της κυβέρνησης αλλά και των τοπικών αρχών. Αρχικά έγινε ο αγιασμός από τον Μητροπολίτη Νέας Κρίνης της Καλαμαριάς Ιουστίνου. Στη συνέχεια έγιναν ενισχυτικοί χαιρετισμοί από μέλη της κυβέρνησης, τον Πρωθυπουργό και θεσμικούς φορείς, με τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη στην τοποθέτησή του να δίνει και ειδήσεις για την διάνοιξη του πόντου και μια ενδεχόμενη παράδοσή της τον Απρίλιο του 2027. Με συνολικούς πόρους 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ περνά στην φάση υλοποίησης το Ελληνικό Εθνικό Σχέδιο για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα μετά την έγκρισή του με τις δράσεις για να επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση της ενεργειακής και μεταφορικής φτώχειας, τη στήριξη της στέγασης και την ενίσχυση των βιώσιμων μεταφορών. Η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους δεν είναι μόνο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, είναι προϋπόθεση για να στηρίξουμε την παραγωγή, την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και μια οικονομία με περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτό είναι το σχέδιο που καταθέτουμε. Ένα σχέδιο συγκεκριμένο, τεκμηριωμένο και εφαρμόσιμο, τόνισε εχθές ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το απόγευμα τις 10:30 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος σε εκδήλωση «Ιδιωτικό χρέος, αλλάζουμε τους κανόνες, η δίκαιη λύση» από το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισήμανε επιπλέον πως αυτή είναι η πολιτική αλλαγή που χρειάζεται η χώρα. Μια κυβέρνηση που θα βάζει κανόνες στην αγορά, θα συγκρούεται όπου χρειάζεται με σειρά συμφέροντα και θα δίνει πραγματικές ευκαιρίες στους πολίτες να δημιουργήσουν και να προχωρήσουν. Αυτή την αλλαγή μπορεί να εγγυηθεί το ΠΑΣΟΚ. Η Θεσσαλονίκη χόρτασε από μακέτες και προπαγανδιστικά βίντεο, ώρα για συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και διαβεβαιώσεις χρηματοδότησης, τονίζει με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, επισημένοντας ότι η ΔΕΘ προαστιακό συγκοινωνιακές υποδομές κάθε χρόνο η ίδια κυβερνητική παρουσία με καινούργια γραφικά και παλιές υποσχέσεις. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου για την επαγγελματική ασφάλιση δημιουργίας προοπτικών να έχουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες πολύ καλύτερα χρόνια στο μέλλον. Η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ θα υπογραφεί την Δευτέρα στο Τελ Αβίβ. Οι τελευταίες εκκρεμότητες που αφορούσαν στην εξασφάλιση 25% ελληνικής συμμετοχής στο έργο και την εκχώρηση στην Ελλάδα του πηγαίου κώδικα, που αφορά βεβαίως την πρόσβαση στο λογισμικό που ελέγχει τα ηλεκτρονικά αυτά υποσυστήματα του αντιεροπορικού θόλου, διευθετήθηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες. Μετά λοιπόν και την υπογραφή της συμφωνίας, το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 35 μήνες. Το κόστος θα αγγίξει τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ και η δομή του θα αφορά τη συνδυαστική λειτουργία εφιστάμενων συστημάτων όπως τα αντιεροπορικά Patriot με συστήματα Ισραηλινής κατασκευής και αναχέτησης απειλών μικρού, μεσαίου και μεγάλου βεληνικούς με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης.

Μέχρι το τέλος Αυγούστου κρίνεται το πρώτο βήμα για χιλιάδες ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Η βεβαίωση επιλεξιμότητας αποτελεί πλέον το βασικό προαπαιτούμενο για την επόμενη φάση, η οποία ανοίγει την 1η Σεπτεμβρίου, Τρίτη δηλαδή, και μπορεί να οδηγήσει σε επιχορήγηση έως και 36.000 ευρώ για κάθε ακίνητο. Πρόκειται λοιπόν για το πρώτο στάδιο της διαδικασίας και όχι για την τελική έγκριση της χρηματοδότησης. Από την 1η Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα εξέρχεται στο επόμενο στάδιο, κατά το οποίο οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση χρηματοδότησης μέσω ξεχωριστής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Παρά τις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την αύξηση του κόστους των αεροπορικών καυσίμων, η αμερικανική αγορά επιβεβαιώνει την ιδιαίτερη σημασία της για τον ελληνικό τουρισμό. Στο επτάμηνο, περίπου 700.000 Αμερικανοί ταξιδιώτες διακινήθηκαν μέσω του ελευθερίου Βενιζέλου, σημειώνοντας αύξηση 6% σε σχέση με το 2025. Παράλληλα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από κατοίκους των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 10,8%, φτάνοντας στα 797 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο εξάμηνο, ενώ η μέση δαπάνη ανά ταξιδιώτη ενισχύθηκε κατά 17%. Θυμίζουμε ότι η Αθήνα συνδέεται απευθείας με νέα αμερικανικούς προορισμούς μέσω 103 εβδομαδιαίων πτήσεων. Η αυξημένη ζήτηση και οι υψηλές δαπάνες καθιστούν τους Αμερικανούς ιδιαίτερα σημαντική αγορά για τον ελληνικό τουρισμό. Το 40,2% των Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου ηλικίας 16 έως 74 ετών είχε το 2025 συνδρομή σε τουλάχιστον μία πλατφόρμα streaming για ταινίες, σειρές ή αθλητικό περιεχόμενο, έναντι, παρακαλώ πάρα πολύ, 32,7% στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτή την επίδοση η Ελλάδα κατατάσσεται 7η μεταξύ των χωρών της Ένωσης. Αντιθέτως, πολύ μικρότερη είναι η διείσδυση των συνδρομών με ενημερωτικό περιεχόμενο. Μόλις το 7,2% πληρώνει για πρόσβαση σε ενημερωτικές ιστοσελίδες, ηλεκτρονικές εφημερίδες ή περιοδικές, ενώ μόλις το 11,6% πληρώνει για υπηρεσίες μουσικής. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε περίπου 10.30 χθες το βράδυ στο Αιγαίο Συναργύρους. Ένας 75χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο και τραυματίστηκε θανάσιμα στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Κοροναίου. 75χρονος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο κρατικό Νοικίας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται. Η ενεργοποίηση πρόσθετων στοχευμένων δράσεων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαία με βάση την εξέλιξη της κατάστασης, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου, αποφασίστηκε σε χθεσινή σύσκεψη από τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά με τη συμμετοχή του ΕΟΔΗ. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός με τουρμπίνες, ο οποίος θα καλύψει συνολικά έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς στην Ανατολική Αττική. Την ίδια ώρα, στους 6 ανέρχονται οι νεκροί και 5 άνατα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Βόρεια Μακεδονία. Σε 2 συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση προχώρησαν χθες οι αρχές σε Αθήνα και Καλαμάτα. Στο Βοτανικό Κήπο, στην Αθήνα, συλλήφθη υπήκοος Μπαγκλαντές, ηλικίας 36 ετών, για απόπειρα εμπρισμού. Είχε πάνω του σακούλα με χαρτιά, στα οποία είχε βάλει φωτιά, αλλά δεν προλάβαινε να τα πετάξει στη δασική βλάστηση. Στην Καλαμάτα, τώρα, συλλήφθη η Μεδαπός, 60 ετών, για εμπρισμού από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Έβαλε 2 φωτιές σε ξερά χόρτα σε οικοπαιδικό χώρο την περασμένη Τετάρτη και χθες Πέμπτη. Ο συλληφθής ελέγχεται για άλλες 4 πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε προγενέστερο χρόνο. Εν τω μεταξύ, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια συνελήφθησαν χθες 2 ημεδαποί 49 και 68 ετών. Οι 2 πυρκαγιές στην κάτω μονοκαριά εστίας Ευβίας και στην περιοχή Βίκη Χίου προκλήθηκαν από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην Ρόδο, το Καστελόριζο, την Κάρπαθο, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι, ενώ πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 ισχύει για σήμερα για τα Ιόνια νησιά, τη Θησπρωτεία, την Πρέβεζα, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο και τα Χανιά. Εκατόμβες νεκρών στο Νεπάλ και ανυπολόγιστες ζημιές σε υποδομές και οικισμούς. Σύμφωνα με το BBC, οι αρχές αναθεώρησαν εκ νέου τον απολογισμό των θυμάτων, ανακοινώνοντας ότι οι νεκροί έχουν φτάσει πλέον τους 389, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.300. Ειδικότερα στο Νεπάλ, 823 άνθρωποι δεν έχουν βρεθεί ακόμη, 517 από τους οποίους έχουν ξένη υπηκότητα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστάσεων Εκτάκτου Ανάγκης. Στην Κίνα, 558 άνθρωποι φέρονται ως αγνοούμενοι, εκ των οποίων 260 ξένοι, η εθνικότητα των οποίων δεν αναφέρεται από τα κινέζικα.

Εξαιρετικά μέσα ενημέρωσης. Στα άκρα η κόντρα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Καναδά. Ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως είχε προαναγγείλει, ανακοίνωσε χθες ότι αλλάζει άμεσα την ονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη της Αμερικής, υπογράφοντας σχετικό διάταγμα. Το μεγαλύτερο μέρος της βρίσκεται στις ΗΠΑ, πρόσθεσε. Η αλλαγή θα τεθεί σε εφαρμογή άμεσα, καθώς υπογράφω το διάταγμα, δήλωσε ο Τραμπ. Η κίνηση εντάσσεται στη συνεχιζόμενη πίεση που ασκεί η κυβέρνηση στον Καναδά, την ώρα που ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο χωρών παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Από την πλευρά του τώρα, ο Καναδός Πρωθυπουργός, ο Μαρκ Κάρνεϊ, δήλωσε ότι χθες ότι η λίμνη Οντάριο θα ονομάζεται έτσι και σήμερα και για πάντα. Ξέρουμε ότι οι ΗΠΑ αλλάζουν. Οι εμπορικές τους σχέσεις, η εξωτερική τους πολιτική, τα εθνικά τους μνημεία, τα υδρομνημεία τους, αλλά οι Καναδές και οι Καναδοί ξέρουν επίσης ότι πρέπει να αποκαλούν τα πράγματα με το όνομά τους. Και αυτή η λίμνη ονομάζεται λίμνη Οντάριο σήμερα και για πάντα, έγραψε σε ανάρτησή του. Χωρίς αισθήσεις της ανασύρθηκε 18χρονη από την περιοχή Καταράκτες Δερματά του Δήμου Βέρειας. Η ομάδα υποβρυχίων διασώσεων της δεύτερης ΕΜΑΚ, όπου καταδύθηκε στη λίμνη που είχε σχηματιστεί από τον καταράκτη, την εντόπισε και την ανέσυρε. Είχε προηγηθεί κλίση από το 112 από εκεί ο πρόσωπο της κοπέλας. Εκτεταμένους ελέγχους σε 20 ανοχή στην Αττική πραγματοποίησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με στόχο τον εντοπισμό θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. Η έλεγχη έγινε σε περιοχές της Αθήνας, του Περιστερίου, του Αγίου Δημητρίου και της Δάφνης. Διαπιστώθηκε ότι 10 οίκοι ανοχής λειτουργούσαν παρά το γεγονός ότι είχαν σφραγιστεί με αποφάσεις των αρμόδιων δημοτικών ελεγχών. Συνελήφθησαν συνολικά 26 άτομα, 25 γυναίκες και ένας άντρας για παραβίαση σφραγίδων. Σε 5 από τους συλληφθέντες διαπιστώθηκε επίσης ότι δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα νόμιμης παραμονής στην χώρα. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν και 6.460 ευρώ. Ενώ οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή της ΜΚΟ Our Rescue. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σε αρμόδια σε ελληνική αρχή και δρομολογείται η επανασφράγηση των οίκων ανοχής. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρονικών πατινιών βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο των ελέγχων της τροχιάς μέσα σε μία μέρα από τις πρώτες πρωινές ώρες της 26 Αυγούστου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης. Οι παραβάσεις αφορούσαν τη μη χρήση κράνους, προστατευτικού κράνους, ενώ εντοπίστηκαν και 9 οδηγοί που την επήρε αλκοόλ, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη, καθώς η ένδειξη του αλκοτέστ ξεπερνούσε τα 0,60 μικρογραμμάρια. Ο πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, Ράντκο Μλάντιτς, που είχε καταδικαστεί σε ισόβια από τη διεθνή δικαιοσύνη, κυρίως για τη γενοκτονία των μουσουλμάνων της Βοσνίας και της Σεμπρένιτσα, το 1995, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών στο κέντρο κράτησης των ΗΕ στην Χάγη, όπου εξαίτια την ποινή του μετέδωσε η σερβική δημόσια τηλεόραση. Η πρώτη στα χρονικά χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όγκου από τον εγκέφαλο ασθενούς που καθοδηγήθηκε σε πραγματικό χρόνο από ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης είναι πλέον γεγονός. Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τον Μάιο στο Εθνικό Νοσοκομείο Νευραλγίας και Νευροχειρουργικής στο Λονδίνο. Μου έδωσε πίσω τη ζωή μου, αναφέρει ο 48χρονος Ρις Χίμπερτ, ο οποίος επιβλήθηκε σε αυτή την ιατρική χειρουργική επέμβαση. Σήμερα Παρασκευή λοιπόν, 28 Αυγούστου και 27η συνεχή χρονιά, η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος ενώνει αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία της Ελλάδος σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού προσκαλεί όλες και όλους να συμμετάσχουν και φέτος σε αυτήν την μοναδική εμπειρία και να απολαύσουν την μαγεία της νύχτας αλλά και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που δημιουργεί το φως του φεγγαριού στα μνημεία της χώρας μας. Όπως κάθε χρόνο λοιπόν, έτσι και φέτος, διοργάνωση κορυφώντας την βραδιά της Πανσελίνου, ωστόσο δεν περιορίζεται μόνο σε αυτή, εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν έως και τις 30 του μηνός. Και στην υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα, στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Μάρκους Πέτερσεν, ο Νορβηγός αμυντικός, θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις. Τεράστια ημέρα για την ελληνική κοπηλασία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Άμστερνταμ με τον Πέτρο Γαϊδατζή να ανεβαίνει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και να κατακτά τον τίτλο του Παγκοσμίου Πρωταθλητή στο σκίφ ελαφρών βαρών με χρόνο 6:47.77. Στην ίδια διοργάνωση η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου κατέξαν τη δεύτερη θέση και το σημαίνιο μετάλλιο στο διπλό σκίφ ελαφρών βαρών ολοκληρώνοντας το τελικό με χρόνο 7:12.05. Φτάσαμε 5:30. Πολλές ειδήσεις. Η Αθήνα Μαράκη σε ό,τι νεότερο υπάρχει με τους κυριότερους τίτλους και αμέσως μετά εδώ με την ανάλυση και παράθεση των σχετικών ρεπορτάζ αλλά και των δηλώσεων των πρωταγωνιστών.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την πρόκριση στην League Face του Conference League.

Κρατώντας με 2-1 της Χάντρετς Κράλοβε. Το παιχνίδι κρίθηκε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέσσερ στην εκπνοή της παράτασης. Αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του Conference League ΠΑΟ, καθώς έχασε από την Μπραντ στην Νορβηγία με 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Phase του Europa League νικώντας την Τσέσεκα Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή στον Diamond League της Ρήχης με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Diamond League της Ρήχης με καλύτερο άλμα στα 8 και 45 μέτρα. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσταση πεζού σημειώθηκε περίπου στις 10.30 χθες βράδυ στους Αγίους Αναργύρους. Ένας 75χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από γιόταχη αυτοκίνητο και τραυματίστηκε θανάσιμα στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Κοροναίου. Επήγε ο ψεκασμός σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, πραγματοποιεί η Περιφέρεια Αττικής με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε 2 συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν χθες οι αρχές σε Αθήνα και Καλαμάτα. Άλλες 2 συλλήψεις έγιναν για τις πυρκαγιές από Αμέλεια στην κάτω Μονοκαριά, Ιστιαία Σεβίας και στην περιοχή Βίκη Χίου. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το Ιράν προειδοποίησε χθες ότι θα στραφεί εναντίον των οικονομικών συμφερόντων των ΗΠΑ σε περίπτωση που συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός που έχει επιβληθεί στη χώρα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

5 και 33, καλημέρες, καλό πρωινό. Σωτήρια από τα Μελίσια, καλημέρα. Αλεχάνδρο, καλημέρα, καλό πρωινό. Τάνια από την Κυψέλη, καλημέρα. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων, καλημέρα, καλό πρωινό. Κυρία Μαρία Μάχρυσας, καλημέρα, καλό πρωινό. Σήμερα λοιπόν είμαστε στο πρωινό της 28ης Αυγούστου. Ο Δάμων Δάμανας γιορτάζει σήμερα, να είστε καλά, χρόνια πολλά. Ανατολή του ηλίου 6 και 51 πρώτα λεπτά, δύση του ηλίου 1 λεπτό μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα. Και το 1826 έχουμε την μάχη του Πολυαράβου. Οι επιλαρχηγοί της Μάνης νικούν τον κύριο όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ. Το 1898 ο Μπράνταμ μετανομάζει τον ανθρακούχο αναψυκτικό του από Brad's Drink σε Pepsi Cola. Το 1904 ο Παύλος Μελάς αρχίζει τον αγώνα του κατά των κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας. Το 1963 κατά τη διάρκεια της πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαύρων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότερο από 200.000 άνδρες, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί τον περίφημο λόγο του I have a dream. Σα σήμερα το 1995 ένας όλμος προερχόμενος από την πλευρά των Σεροβοβοσνίων πέφτει στην αγορά του Σεράγεβο και σκοτώνει 38 ανθρώπους. Σαν σήμερα το 1749 γεννιέται ο Γκέτε, ο Γερμανός φιλόσοφος και συγγραφέας. Το 1828 γεννιέται ο Λέων Τολστόι, ενώ το 1957 γεννιέται ο Άι Ουέιουέι, ο Κινέζος γλύπτης και ακτιβιστής. Το 1968 φεύγει από τη ζωή ο Δημήτρης Πικιώνης, Έλληνας, από τους μεγαλύτερους Έλληνες αρχιτέκτονες. Μεταξύ των έργων του είναι και η μεταμόρφωση του, η διαμόρφωση μάλλον του χώρου στην Ακρόπολη και στο Φιλοπάπου. Το 1987 φεύγει από τη ζωή ο Τζον Χιούστον, Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Και σαν σήμερα λοιπόν, το 1963, σε αυτήν την περίφημη συγκέντρωση και ομιλία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι επέλεξε, διότι σαν σήμερα παρουσιάζει το τρίο Peter, Paul & Mary το εξής.

Καλημέρα, Θεοδόση. Νομίζω ότι θα σας αρέσει. Θεοδόση πάνω εδώ, κατέρχεται στον Κεφισό. Καλημέρα, να είστε καλά όλες και όλοι. Καλημέρα στην Αυστραλία, στον Δημήτρη. Καλό, καλό πρωινό στην Αστόρια, στη Νέα Υόρκη. Καλημέρα. Καλό πρωινό στο Νέο Δελχή, στον Καναδά που μας ακούτε. Καλό, καλή δύναμη να έχετε. Και σαν σήμερα πει, το 1991, ένας από τους μεγαλύτερους, ίσως ο μεγαλύτερος Έλληνας θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης αλλά και δημοσιογράφος, φεύγει από τη ζωή, γεννημένος το 1913. Το 1991 λοιπόν φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος και ένας και μοναδικός Αλέκος Σακελάριος.

0: απόψε.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε. Στίχη Ελέγχου Σακελάριου. Αλίμονο στου νέου. Χόρνα κοντού. Βεβαίω. Και έφαση λοιπόν τώρα στην Βορειοελλάδα. Πάμε στα ρεπορτάζ. Στα έργα που έχουν γίνει. Έδωσε ο κ. Μητσοτάκη μια εβδομάδα πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Την ανάγκη διασφάλιση τη ρευστότητα αλλά και τη ενθάρρυνση των πρωτοβουλειών των επαγγελματιών. Στάθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Από τη ΓΕΣΕΦΕ που συναντήθηκε, ενώ σε ιδιωτικό χρέο θα επιμείνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Καταγγέλλει την κυβέρνηση ότι ανακυκλώνει το πρόβλημα και αφήνει αντιπροστατευτική την πρώτη κατοικία. Γιάννης Καντέλης στο ρεπορτάζ.
2: Με την παράδοση έργων υποδομής σε όλη τη χώρα και σύνθημα το είπαμε, το κάναμε, η κυβέρνηση στοχεύει στη συσπήρωση των ψηφοφόρων της στο δρόμο προς τις εκλογές. Στο επίκεντρο είναι η Βόρεια Ελλάδα, με τον κύριο Μητσοτάκη από τη Θεσσαλονίκη να τονίζει πως η πόλη ανακτά το φυσικό της ρόλο ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων.
3: Πιστεύω, ασχέτως του τι ψηφίζει κάποιος και το αν τελικά θα επιλέξει ή όχι την παράταξή μας στις επόμενες εκλογές, ότι πρέπει κάποιος να είναι πολύ κακόπιστος ή πολύ εμπαθής, να μην αναγνωρίσει ότι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Η ανάπτυξη της χώρας να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας.
4: Τι δεν μας λένε για το ιδιωτικό χρέος?
2: Τις 11 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσιάζει σήμερα στο Σεράφιο ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης.
5: Θα ξεδιπλώσουμε όλη τη στρατηγική, γιατί εμείς θεωρούμε, ξέρετε, ότι η λύση στο ιδιωτικό χρέος είναι πρώτη προτεραιότητα για το στόχο που έχουμε της επανίδρυσης του κοινωνικού κράτους που έχει ξεθεμελιώσει η Νέα Δημοκρατία.
2: Με τους προέδρους της ΓΕΣΕΒΕ και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών συναντήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Στο επίκεντρο της συνάντησης, σύμφωνα με πηγές της Ελλάς, τέθηκαν οι προκλήσεις ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και οι προτεραιότητες των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων καθώς και των αυταπασχολούμενων. Με ορίζοντα τη ΔΕΘ, η κριτική της αντιπολίτευσης εστιάζει στην οικονομία και το αυξημένο κόστος ζωής.
6: Έχετε το θράσος να παρουσιάζετε ως παροχή το γεγονός ότι δεν θα προχωρήσετε σε νέες περικοπές.
7: Περικοπές, ψαλιδίσματα, κάνετε κοπτοραπτική πολιτική. Η κοπτοραπτική πολιτική είναι αντικοινωνική πολιτική.
8: Ο κύριος Μητσοτάκης πήγε ξανά στη Θεσσαλονίκη για να στήσει το αφήγημα πως ό,τι είπε έκανε και να προλάβει τις παρουσίες των πολιτικών του αντιπάλων στη ΔΕΘ.
9: Αρνείται πεισματικά την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, κοστίζει δημοσιονομικά 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Η αυλαία της ΔΕΘ ανοίγει στις 5 Σεπτεμβρίου.
1: Από χθες λοιπόν το μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά. Η επέκταση μήκους 4,8 χιλιομέτρων προσθέτει στο δυναμικό της πόλης 5 νέους σύγχρονους σταθμούς όπου θα ανακουφίσουν την πόλη από το χάος του κυκλοφοριακού και θα συντομεύσει τις διαδρομές. Στα εγγένεια έδωσε το παρόν ο Πρωθυπουργός που στάθηκε αρκετά στην ομιλία του και στα έργα που έχει τρέξει και έχει ολοκληρώσει η κυβέρνηση. Η Μαρία Τσιλινίκου στο ρεπορτάζ.
10: Πρώτος επιβάτης εδώ, καλωρίζει η επέκταση.
11: Ο Πρωθυπουργός φτάνει στο σταθμό νομαρχία του Μετρό Θεσσαλονίκης που αποτελεί έναν από τους νέους σταθμούς της επέκτασης προς Καλαμαριά και επιβιβάζεται σε σερμό με προορισμό τον σταθμό Μίκρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιηγείται στη νέα γραμμή.
12: Πάντως δεν είναι καλό.
11: Ως ο πρώτος επιβάτης της

0: Επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός σηματοδοτεί την έναρξη της τελετής παράδοσης του έργου.
1: Για πολύ καιρό το Μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν.
0: Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Πρωθυπουργός στον σχεδιασμό για την επέκταση του μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, ενώ έθεσε ως επόμενο ερώσιμο την 1η Απριλίου του 2027 για την ολοκλήρωση της Οδού Πόντου, δηλώνοντας ότι θα επιστρέψει στην περιοχή για τα εγγένεια.
1: Τα μεγάλα έργα υποδομής αλλά και οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις που πολλοί πίστευαν στην Ελλάδα ότι αυτά δεν γίνονται, όμως γίνονται. Αρκεί να έχει κανείς σχέδιο και επιμονή, να βάζει το μακροπρόθεσμο καλό πάνω από το πρόσκαιρο κόστος.
0: Αντιδράσεις σημειώθηκαν από την αντιπολίτευση.
2: Η έναρξη λειτουργίας της επέκτασης δεν αναιρεί την υποχρέωση της κυβέρνησης να δώσει σαφείς απαντήσεις για τα ζητήματα που τη συνοδεύουν.
3: Η Θεσσαλονίκη δικαιούται έργα που παραδίδονται στην ώρα τους, χωρίς διασπάθηση δημόσιου χρήματος και χωρίς προχειρότητες στην εξυπηρέτηση των πολιτών.
0: Η νέα γραμμή άνοιξε για το κοινό στις 3 το μεσημέρι.
4: Το περιμέναμε πόσα, 20-25 χρόνια. Ναι, θα μας βοηθήσει σίγουρα. Θα παίρνουμε λιγότερες φορές το αυτοκίνητο.
5: Θα μας λύσει και τα χέρια, θα χρησιμοποιούμε και το μετρό.
6: Θα κατεβαίνουμε πολύ γρήγορα στο κέντρο.
0: Οι 5 νέοι σταθμοί είναι η Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα.
7: Τώρα, τα 11 μέτρα για το δυτικό χρέος παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σε εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας σε ξενοδοχείο. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς είπε. Μεταξύ άλλων, χθες την παρουσίαση αυτή ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης.
8: Business με τα κόκκινα δάνεια κερδοσκόπων ισχυρών σερβισερ, όχι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Να τελειώνουμε το Ελντοράντο. Δεν μπορεί ο δανειολήπτης να χάνει το σπίτι του μέσα από μια τέτοια αλυσίδα αδιαφάνειας και οικονομικών συμφερόντων. Δεν μπορεί κάποιοι πονηροί να κερδοσκοπούν με τον κόπο, τις θυσίες και τον αγώνα χιλιάδων οικογενειών στη χώρα μας.
7: Πριν καν ξεκινήσει η ψηφοφορία για την Έλληνα Κρήτα, το αποτέλεσμα είναι σχεδόν προδιαγραμμένο. Η πλειοψηφία έχει ήδη πει ότι αν δεν ψηφίσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής στην Κόντρα, τώρα παρενέβηκε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, παίρνοντας θέση υπέρ της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, και το ΠΑΣΟΚ στηρίζει επίσης την υποψηφιότητά της που θα κριθεί, επαναλαμβάνουμε και θυμίζουμε, στις 2 Σεπτεμβρίου. Η θέση της Χαριλάου Τρικούπη βέβαια αποτέλεσε ένα ακόμη σημείο τριβής με το Μέγαρο Μαξίμου. Η Πενελόπη Γκάλιο έχει το ρεπορτάζ.
9: Νέο πεδίο σύγκρουσης μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Άνοιξε η άρνηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να στηρίξει την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για το αξίωμα του 5ου Αντιπροέδρου της Βουλής, προδιαγράφοντας τη μη πλήρωση της θέσης.
10: Ένας Αντιπρόεδρος της Βουλής υπερβαίνει την κομματική του ταυτότητα. Μάλιστα. Πρέπει να είναι ενωτικός, πρέπει να κοιτάζει προς όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου. Θεωρούμε ότι η κυρία Ακρίτα δεν μπορεί να υπηρετήσει αυτόν τον ρόλο.
11: Μάλιστα.
10: Δεν είναι ενωτική, είναι περισσότερο διχαστική.
12: Από πότε σε αυτή την αίθουσα χρειάζεται πιστοποιητικό μητσοτακικών φρονημάτων? Από πότε πρέπει να πάρουμε πράσινο φως και να περάσουμε face control για το αν σας αρέσει ή δεν σας αρέσει μια γυναίκα?
9: Υπέρ της υποψηφιότητας της Έλενας Ακρίτα αναμένεται να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο με εχμές προς την κυβερνητική στάση τονίζει ότι από θέση αρχής δεν παρεμβαίνει στα εσωτερικά άλλων κομμάτων, προκαλώντας την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου που ταυτίζει τη Χαριλάου Τρικούπη με ακραίες φωνές.
13: Το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη διηλίζει και καταψηφίζει τον κύριο Στουρνάρα, αλλά καταπίνει την κυρία Ακρίτα. 11 χρόνια μετά το «Μένουμε Ευρώπη», συστρατεύεται με τους πιο ακραίους εκφραστές της πάνω και της κάτω πλατείας, καθένας με τις επιλογές του.
14: Ο κύριος Μαρινάκης, που καταπίνει αμάσιτες τις ψήφους των Σπαρτιατών και διαφημίζει μάλιστα τη στάση τους όταν συντάσσονται με τη Νέα Δημοκρατία στον προϋπολογισμό και σε άλλα νομοθετήματα, δεν είναι σε θέση να κάνει μαθήματα πολιτικής στάσης στο ΠΑΣΟΚ. Σοβαρευτείτε, κύριε Μαρινάκη.
9: Κυβερνητικές πηγές απαντώντας παρέπεμπαν στη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου που είχε κάνει τον Ιανουάριο του 2025 για τις ψήφους των Σπαρτιατών.
13: Όχι, δεν είναι ευπρόσδεκτες.
9: Κατά της κυβερνητικής στάσης στάσσονται και άλλα κόμματα.
15: Εμείς θα υπερψηφίσουμε την κυρία Κρήτα.
16: Θα μπλοκάρουμε την υποψηφιότητα
11: της κυρίας Έλενας Ακρίτα.

0: οποία συμβαίνει να είναι και μία γυναίκα, βουλευτήνα, παρούσα, ενεργή. Ενοχλεί λοιπόν η ακρίτα.
1: Εγώ διαφωνώ με αυτή την άποψη. Θεωρώ ότι είναι ένας πάρα πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικές παρεμβάσεις.
2: Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 2 Σεπτεμβρίου και στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν απέχει, δεν θα υπάρξει η απαιτούμενη πλειοψηφία εκλογής. Ο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, δεν θα μπορέσει να προτείνει άλλο πρόσωπο για τη θέση του Αντιπροέδρου.
3: Τώρα θα ανεφορώ τροχέα με παράσυρση. Σημειώθηκε περίπου 10.30 χθες το βράδυ στους Αγίους Αναργύρους. Ένας 75χρονος, κατά από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από γεωταχή αυτοκίνητο και τραυματίστηκε στη συμβολή των οδών της λεωφόρου, μάλλον. Δημοκρατίας με την οδό Κοροναίου. Ο 75χρονος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο κρατικό Νικαίας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. Οι ακριβείς πάντως συνθήκες από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται. Πάμε τώρα και στην υπόθεση του ιού του Δυτικού Νείλου. Το νεότερο ασθενή που προσβλήθηκε από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφει πλέον η χώρα μας, με τον 13χρονο να είναι καλά στην υγεία του. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι μέχρι να υπάρξει αποκλιμάκωση το βάρος πέφτει στην πρόληψη και στους οποίους, και στους όποιους ψυχαζούν, συγχωρείτε, ειδικά σε αυτούς τους δήμους όπου είναι κόκκινοι και υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Με την Αττική πάντως να παραμένει πρωταθλήτρια των κρουσμάτων, η Ματίνα Πολυχρόνου στο ρεπορτάζ.
4: Το πρώτο κρούσμα σε ανήλικο καταγράφει και φέτος στην χώρα μας. Πρόκειται για ένα 13χρονο αγόρι που νοσηλεύτηκε με βαριά συμπτώματα. Πλέον είναι καλά στην υγεία του και έχει πάρει εισιτήριο. Ενώ η διασπορά του ιού εξακολουθεί, οι ψεκασμοί για την αντιμετώπιση των κουνουπιών είναι το βασικό όπλο στην φαρέτρα των αρμόδιων αρχών.
5: Έχουμε ήδη αυξήσει από αρχές του 2026 κατά 30% τους ψεκασμούς σε ολόκληρη την Αττική. Και τώρα, καθώς η επιδημιολογική εικόνα εξελίσσεται, κλιμακώνουμε ακόμη περισσότερο όλες τις δράσεις μας.
6: Υπάρχει το εθνικό σχέδιο, το εκτελεστικό των προληπτικών ψεκασμών ή των ψεκασμών εκ των υστέρων. Έχει αποδώσει λιγότερο από ό,τι θα θέλαμε. Το ερώτημα είναι πότε το κάνεις. Αν το έχεις επιτηρήσει όλη την περίοδο.
7: 2 Μαρτίου ξεκινήσαμε τον πρώτο κύκλο ψεκασμών. Από τις 2 Μαρτίου μέχρι τώρα έχουμε κάνει 16 κύκλους ψεκασμών και οι κύκλοι στην Ανατολική Αττική γίνονται απαρέγκλητα και αδιαλείπτως συνεχόμενοι. Εμείς κάνουμε στον περαιαστικό ιστό, αν δηλαδή όλοι οι Δήμοι κάνανε επιμελώς τα φρεάτια, τα συντριβάνια, τις παιδικές αρές, τα άλση, τα νεκροταφεία του, θα είχαμε το μισό πληθυσμό κουνουπιών μέσα στις πόλεις.
8: Προληπτικά δεν ξέρω, θα ξεκινούσαμε, αλλά ουσιαστικά η πολύ μεγάλη ενεργοποίηση ήταν μετά το πρώτο κρούσμα που είχαμε.
4: 75 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν στη χώρα μας μέσα σε μία εβδομάδα. Η έξαρση συνεχίζεται, με τα συνολικά περιστατικά πλέον να είναι 232. Παράλληλα, 19 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Η Αττική παραμένει πρωταθλήτρια στα κρούσματα. Σε Σπάτα, Αρτέμιδα με 17 περιστατικά, Μαρκόπουλο 13, Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη 11, Αγία Παρασκευή 12 και Παλίνη 7. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι μέσα στον Σεπτέμβριο αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση με βάση και τα δεδομένα των προηγούμενων ετών. Το ζητούμενο είναι μέχρι τότε να μην υπάρξει περαιτέρω επιβάρυνση της επιδημιολογικής εικόνας και να ανακοπεί η εξάπλωση του ιού.
3: Πάμε στο κομμάτι του καιρού και βεβαίως στο κομμάτι των πυρκαγιών και αυτών των συλλήψεων που έχουμε και τις επιτυχίες της πυροσβεστικής και των αρμόδιων οργάνων. Σε δύο συλλήψεις τώρα για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση προχώρησαν χθες οι αρχές σε Αθήνα και Καλαμάτα. Στο Βοτανικό Κήπο λοιπόν, στην Αθήνα, συνελήφθη υπήκοος Μπαγκλαντές ηλικίας 36 ετών για απόπειρα εμπρισμού. Είχε πάνω του σακούλα με χαρτιά, στο οποίο είχε βάλει ήδη φωτιά, αλλά δεν πρόλαβε να τα πετάξει στη δασική βλάστηση. Στην Καλαμάτα συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας η μεταπός 60 ετών για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο συλληφθής έβαλε δύο εστίες πυρκαγιά σε ξερά χόρτα σε οικοπαιδικό χώρο. Την πρώτη το απόγευμα της Τετάρτης και τη δεύτερη χθες Πέμπτη αργά το μεσημέρι. Ο συλληφθής ελέγχεται και για άλλες 4 πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε προγενέστερο χρόνο σε κοντινή απόσταση με τον ίδιο τρόπο δράσης. Εντωμεταξύ, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια συνελήφθησαν χθες Πέμπτη 2 η μεδαπή 49 και 68. Ετών. Οι δύο πυρκαγιές στην κάτω μονοκαριά Εστιαία Σεβίας και στην περιοχή Βικυχίου προκλήθηκαν από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 για σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης της Γενικής

0: 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο των ελέγχων της τροχαίας Αττικής μέσα σε μόλις μία μέρα, σε ένα ολόκληρο 24ωρο δηλαδή. Τις πρώτες δηλαδή πρωινές ώρες της 26ης Αυγούστου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Αυγούστου. Δηλαδή εχθές, από χθες προχθές το βράδυ μέχρι και εχθές. Οι παραβάσεις λοιπόν αφορούσαν μη χρήση προστατευτικού κράνους, ενώ εντοπίστηκαν παρακαλώ πάρα πολύ και 9 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ, 9 οδηγοί πατινιών, εκ των οποίων ο ένας συλλήφθη καθώς η ένδειξη του αλκοόλ τεστ ξεπερνούσε τα 0,60 μικρογραμμάρια. Να συνέλθουν από το σοκ. Προσπαθούν τώρα οι κάτοικοι στο χωριό Διαλαμπή Ροδόπης μετά και τη δολοφονία της 44χρονης από το σύζυγό της που είχε ψυχιατρικό ιστορικό και παρελθόν οικογενειακής βίας. Προκλητικός και μετανόητος μεταφανίζεται ο γυναικοκτόνος, όπου φέρεται να είπε ότι τη σκότωσε επειδή θόλωσε. Τραγικές φιγούρες, τα παιδιά τους και η 16χρονη κόρη τους που ήταν παρούσα στο έγκλημα και ειδοποίησε τις αρχές. Κατιανιά Καρύπτου ρεπορτάζ.
1: Οι επιθέσεις που φέρεται να δεχόταν η 44χρονη Έσμα, καθώς και η παθολογική ζήλια από τον 53χρονο σύζυγό της, σύμφωνα με την δικηγόρο του θύματος, την είχαν οδηγήσει στην απόφαση να πάρει διαζύγιο, κάτι όμως που δεν πρόλαβε να κάνει.
2: Μπορώ να επιβεβαιώσω, και αυτός ήταν και ο λόγος διαζυγίου, ότι υπήρχε ενδοικογενειακή βία. Το θύμα είχε δεχτεί πολλές φορές επίθεση από τον σύζυγό της.
1: Στις καταθέσεις που έδωσαν τα δύο παιδιά της οικογένειας, ο 19χρονος που μετέφερε νεκρή τη μητέρα του στο νοσοκομείο και η 16χρονη που κάλεσε την αστυνομία, φέρονται να επιβεβαίωσαν ότι υπήρχαν αρκετά περιστατικά καυγάδων και πως οι γονείς τους γι' αυτό το λόγο ήταν σε διάσταση.
3: Ο πατέρας μου χτύπησε τη μητέρα μου με μαχαίρι στο λαιμό.
4: Εμείς έπαθαμε σοκ όταν ακούσαμε αυτό. Κάθε οικογένεια έχει μαλώματα. Μαλώνεσαι να πας να κάνεις αυτό που έγινε.
1: Σύμφωνα πάντως με την αστυνομία, η μοναδική καταγγελία από την 44χρονη έγινε στις 21 Οκτωβρίου του 2022. Ο 53χρονος είχε συλληφθεί στην Κρήτη για ενδοοικογενειακή απειλή μετά από μήνυση του θύματος.
5: Η κόρη της είχε βγει εδώ πέρα και αγκάλιαζε φίλη της εδώ στην πλατεία Σουκαρισμένη.
1: Η Έσμα επέστρεψε στη Διαλαμπή Ροδόπης από τη Θάσο, που εργαζόταν, προκειμένου να γιορτάσει τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της και τελικά δολοφονήθηκε με ένα κουζινομάχαιρο. Μέσα σε 5 λεπτά ξεψύχησε.
6: Σύμφωνα με πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση προκύπτει ότι ο θάνατος της 44χρονης προήλθε από τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στην τραχυλική χώρα που προκάλεσε εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία του δεξιού πνεύμονα.
1: Ο 53χρονος που εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος, στους αστυνομικούς ομολόγησε την αποτρόπαιη πράξη του.
7: Το έκανα πάνω στα νεύρα μου. Θόλωσα.
8: Ήξερα το γιο. Είχαμε βγει κιόλας έξω εχθές. Καθίσαμε μέχρι 4 ώρα, 5 ώρα ξημερώματα. Γελούσαμε, περνούσε μια χαρά.
2: Παρακολουθούνταν από ψυχίατρο και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή. Είχε νοσηλευτεί 2 βράδια στο νοσοκομείο. Εκ των υστέρων κρίθηκε ότι δεν είναι ανάγκη νοσηλεία του. Θα μπορούσε να αποκατασταθεί και λαμβάνοντας φαρμακευτική αγωγή κατοίκων.
1: Την Παρασκευή αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια ο 53χρονος γυναικοκτόνος αφού λάβει εξιτήριο. Ενώ στη Διαλαμπή μετέβηκε η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας 24 ετών από την Κρήτη, όπου ζει και εργάζεται.
0: Καλημέρα στην κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, στην κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, στην κυρία Βούλα από το Παγκράτη, στην κυρία Σοφία από τη Σπάρτη, στον Στέφανο από το Γέρακα. Καλημέρα, καλό πρωινό μέσω τηλεφωνικού κέντρου στον Πέτρο Μωραΐτη. Καλημέρα, κύριε Κότσαρη, κύριε Δεδρενέ, κύριε Σίσκα. Καλημέρα, Άγγελε από το Παγκράτη και εσύ. Καλημέρα, να είσαι καλά, καλή δύναμη και φυσικά. Στο Σωτήρη Κράβαρη, εδώ Σωτήρη μου, καλημέρα, καλό πρωινό, θα τα πούμε σε λίγο. Εδώ μας φροντίζει και μας περιποιείται. Τώρα, η κάμερα του Sky και το μικρόφωνο καταγράφει ελέγχου σε επιβάτες του σταθμού Αττικής από την ομάδα Αριά. Ομάδα που έχει αναλάβει τις δύσκολες διαδρομές και επεμβαίνει όπου κρίνεται αναγκαίο. Όπως ακριβώς συνέβη στο μετρό του Κορυδαλλού, όπου είχαμε περιστατικό παρενόχλησης. Για την συνολική εικόνα, σύμφωνα με αξιολόγηση, η παρουσία των αστυνομικών στα μέσα μαζικής μεταφοράς έχει επιφέρει μείωση 70% στις κλοπές και 80% στις επιθέσεις σε βάρος εργαζομένων. Γιώργος Πρωτοψάλτης, το ρεπορτάζ.
9: Αστυνομικοί του σχεδίου Αριάδνη ακινητοποιούν επιβάτη στον σταθμό του μετρό στον Κορυδαλλό. Λίγα λεπτά πριν, ο συγκεκριμένος άνδρας παρενόχλησε γυναίκα μέσα σε σειρμό και στη συνέχεια επιτέθηκε στο σταθμάχη. Οι εικόνες έχουν καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας την περασμένη Παρασκευή.
10: Οι συνάδελφοί μου προσέτρεξαν αμέσως να βοηθήσουν τον εργαζόμενο της σταθμής.

0: Και ενώ δέχτηκαν και οι ίδιοι επίθεση, παρόλα αυτά κατάφεραν και να κοινοτοποιήσουν το δράστη, αλλά και να τον συλλάβουν.
1: Η κάμερα του Sky καταγράφει ελέγχους σε επιβάτες του μετρό στον σταθμό Αττική. Συνολικά 410 αστυνομικοί διατίθενται καθημερινά για την ασφάλεια στα δίκτυα της στασή του προαστιακού, του ΟΣΥ και των ΚΤΕΛ.
2: Ναι, βοηθάει αρκετά αυτό, γιατί όσο να είναι ο παραβάτης φοβάται.
3: Σύμφωνα με αξιολόγηση του περασμένου Ιουλίου, η παρουσία των αστυνομικών του σχεδίου Αριάδνη στα μέσα μαζικής μεταφοράς έχει επιφέρει μείωση 70% στις κλοπές και τις ληστείες, 80% στις επιθέσεις σε βάρος εργαζομένων και 90% όσον αφορά τις φθορές στις εγκαταστάσεις.
1: Για τους χρήστες των μέσων μαζικής μεταφοράς, η παρουσία τους ενισχύει το απαιτούμενο αίσθημα ασφάλειας.
4: Στο σταθμό των Σεπολίων ήταν 2 ή 3 άτομα κάποιους μήνες πριν. Πήγε να περάσει μια γυναίκα και την έσπρωχναν. Μεγάλης ηλικίας, θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Δεν υπήρχε κάποιος, ήταν η αλήθεια περίεργη ώρα. Καλή θα είναι η αστυνόμευση.
0: Μπορεί να είναι αποκλοπή, ληστείες, βανδαλισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς, χρήση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
1: Τον τελευταίο 1,5 χρόνο μετά και την επέκταση του σχεδίου Αριάδνη στα λεωφορεία και τον προαστιακό σιδηρόδρομο, οι αστυνομικοί έχουν πραγματοποιήσει σχεδόν 284.000 ελέγχους, κατά τους οποίους έχουν γίνει 3.023 προσαγωγές και 4.432 συλλήψεις.
5: Πάμε και να κλείσουμε με δύο ειδήσεις από τον ιατρικό χώρο. Η πρώτη στα χρονικά χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όγκου από τον εγκέφαλο ασθενούς που καθοδηγήθηκε σε πραγματικό χρόνο από ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης είναι πλέον γεγονός. Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τον περασμένο Μάιο σε Εθνικό Νοσοκομείο Νευρολογίας και Νευροχειρουργικής στο Λονδίνο. Εάν δεν είχε υποβληθεί σε αυτή την χειρουργική επέμβαση ο Ρις Χίμπερ, του ασθενής, πατέρας 2 παιδιών από την Ανατολική Αγγλία, θα μπορούσε να είχε χάσει την όρασή του, όπως αναφέρουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τους γιατρούς του νοσοκομείου. Και σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη επίσης στον χώρο της ιατρικής, ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ανέκρινε μια καινοτόμο στοχευμένη θεραπεία για τον προχωρημένο καρκίνο του παγκρέατος. Γιώργος Φελίδης.
6: Ένα πρωτοποριακό φάρμακο σε κλινικές δοκιμές δείχνει να διπλασιάζει ουσιαστικά το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος και έτσι εγκρίνεται επιγόντως από τις αμερικανικές αρχές.
5: Έχει απίστευτα αποτελέσματα παρεμπιπτόντως όταν αυτό το φάρμακο παρουσιάστηκε στο συνέδριο εγκολόγων, απέσπασε παρατεταμένα χειροκροτήματα, κάτι που δεν βλέπεις πολύ συχνά.
6: Μια ασθενή, στον οποίο ο καρκίνος είχε σταματήσει να ανταποκρίνεται σε προηγούμενη θεραπεία, έλαβαν το νέο φάρμακο και έζησαν κατά μέσο όρο 13,2 μήνες σε σύγκριση με 6,7 μήνες για τους λήπτες χημειοθεραπείας. Για κάποιους από τους ασθενείς, το προσδόκιμο επιβίωσης επεκτάθηκε μάλιστα σε αρκετά χρόνια.
7: Η παράταση επιβίωσης για αυτούς τους ασθενείς είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μέχρι τώρα δεν το είχαμε. Προσφέρει και τη δυνατότητα τους ασθενείς αυτούς να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής, γιατί μένουν στο σπίτι, παίρνουν μια θεραπεία η οποία έχει πολύ μικρότερες παρενέργειες.
6: Με δραστική ουσία, την ταραξονρασίμπη, το νέο φάρμακο που χορηγείται από το στόμα, μπλοκάρει τη μεταλλαγμένη πρωτεΐνη RAS που τροφοδοτεί την ανάπτυξη όγκων σε περισσότερο από το 90% των καρκίνων στο πάγκρεας.
5: Πρόκειται για ημερήσια θεραπεία που απενεργοποιεί τη γονιδιακή μετάλλαξη που κάνει τα καρκινικά κύτταρα να αναπτύσσονται εκτός ελέγχου.
7: Αυτό το χάπι αυτή τη στιγμή παρέχεται από τον FDA, ο οποίος το ενέκρινε μέσα από επιταχυνόμενες διαδικασίες. Επίσης, επιταχυνόμενες διαδικασίες έχουν αναλυθεί και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και φαντάζομαι και από τον γρήγορα θα το έχουμε και στην Ευρώπη.
6: Το νέο φάρμακο αξιολογείται μέσω κλινικών μελετών και σε άλλες μορφές καρκίνου, ενώ θα είναι πλέον διαθέσιμο στις Ηνωμένες Πολιτείες με κόστος $39.800 για προμήθεια 30 ημερών, με τμήμα του κόστους της θεραπείας να καλύπτεται από ασφαλιστικούς φορείς.
5: Αυτά από εμάς. Η Αθηνά Μαράκη θα έρθει με το δελτίο ειδήσεων των 6 και αμέσως μετά είναι ήδη εδώ ο Πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης. Εμείς 7 στο αναλυτικό δελτίο και αύριο το πρωί Σάββατο 5 με 7 εδώ στο 2ωρό μας. Να είστε καλά, καλημέρα, για χαρά.
8: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticket.

0: master.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Έθνα Μαράκη. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στη League Phase του Conference League επικρατώντας με 2-1 της Χράντετς Κράλοβε. Το παιχνίδι κρίθηκε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Τέσσερ στην εκπνοή της παράτασης. Εκτός συνέχεια της διοργάνωσης έμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε στην Νορβηγία από την Μπραν με 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Phase του Europa League νικώντας την ΤΣΣΚΑ Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ στο Diamond League της Ζυρίχης. Το προηγούμενο το είχε ο ίδιος ο Καραλής με 6-17 από τον περασμένο Φεβρουάριο στην Παιανία. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος κατακτώντας την πρώτη θέση στο Diamond League της Ζυρίχης με καλύτερο άλμα.
0: Sky 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Έθνα Μαράκη. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στη League Phase του Conference League επικρατώντας με 2-1 της Χράντετς Κράλοβε. Το παιχνίδι κρίθηκε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Τέσσερ στην εκπνοή της παράτασης. Εκτός συνέχειας της διοργάνωσης έμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε στην Νορβηγία από την Μπραν με 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Phase του Europa League νικώντας την ΤΣΣΚΑ Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ στο Diamond League της Ζυρίχης. Το προηγούμενο το είχε ο ίδιος ο Καραλής με 6-17 από τον περασμένο Φεβρουάριο.

0: Ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ στο Diamond League της Ζυρίχης. Το προηγούμενο το είχε ο ίδιος ο Καραλής με 6-17 από τον περασμένο Φεβρουάριο στην Παιανία. Ο Μίλτος Θεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Diamond League της Ζυρίχης με καλύτερο άλμα στα 8 και 45 μέτρα. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πρόσθεσε ακόμη μία νίκη στη φετινή του πορεία λίγες ημέρες πριν από το μεγάλο τελικό της κορυφαίας σειράς αγώνων στίβου. Τη Δευτέρα στο Τελ Αβίβ θα υπογραφεί η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Τις προηγούμενες εβδομάδες διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας που αφορούσαν στην εξασφάλιση 25% της ελληνικής συμμετοχής στο έργο και στην εκχώρηση στην Ελλάδα του πηγαίου κώδικα που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό που ελέγχει τα ηλεκτρονικά υποσυστήματα του αντιαεροπορικού θόλου. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας και το κόστος θα αγγίξει τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ενεργοποίηση πρόσθετων στοχευμένων δράσεων όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο με βάση την εξέλιξη της κατάστασης ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου αποφασίστηκε σε χθεσινή σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη Αττικής Νικό Χαρδαλιά με τη συμμετοχή του ΕΟΔΗ. Μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός με τουρμπίνες, ο οποίος θα καλύψει συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς, πραγματοποιείται στην Ανατολική Αττική. Σε δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση προχώρησαν χθες οι αρχές σε Αθήνα και Καλαμάτα στο Βοτανικό Κήπο. Στην Αθήνα συνελήφθη υπήκοος Μπαγκλαντές ηλικίας 36 ετών για απόπειρα εμπρισμού. Είχε πάνω του σακούλα με χαρτιά στο οποίο είχε βάλει φωτιά αλλά δεν πρόλαβε να τα πετάξει στη δασική βλάστηση. Στην Καλαμάτα συνελήφθη Έλληνας 60 ετών για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Έβαλε δύο φωτιές σε ξερά χόρτα σε οικοπαιδικό χώρο την περασμένη Τετάρτη και χθες, ενώ ελέγχεται για άλλες 4 πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε προγενέστερο χρόνο. Εν τω μεταξύ, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια συνελήφθησαν χθες δύο Έλληνες 49 και 69 ετών. Οι δύο πυρκαγιές στην κάτω μονοκαριά Ιστιαίας Εύβοιας και στην περιοχή Βίκη Χίου προκλήθηκαν από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 ισχύει για τα Ιόνια νησιά, τη Θεσπρωτεία και την Πρέβεζα, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο και τα Χανιά. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε περίπου στις 10.30 χθες βράδυ στους Αγίους Αναργύρους. Ένας 75χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από γιόταχη αυτοκίνητο στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Κοροναίου. Ο 75χρονος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο κρατικό Νικαίας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο ελέγχων της Τροχαίας Αττικής μέσα σε μία μέρα από τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης Αυγούστου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Αυγούστου. Οι παραβάσεις αφορούσαν μη χρήση προστατευτικού κράνους, ενώ εντοπίστηκαν και 9 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη καθώς η ένδειξη στο αλκοτέστ ξεπερνούσε τα 0,60 μιλιγκράμ. 100 βες νεκρών στο Νεπάλ και ανεπολόγιστες ζημιές σε υποδομές και οικισμούς. Σύμφωνα με το BBC, οι αρχές αναθεώρησαν εκ νέου τον απολογισμό των θυμάτων, ανακοινώνοντας ότι οι νεκροί έχουν φτάσει πλέον τους 389, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.300. Το Ιράν προειδοποίησε χθες ότι θα στραφεί εναντίον των οικονομικών συμφερόντων των ΗΠΑ σε περίπτωση που συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός που έχει επιβληθεί στη χώρα. Αν ο αποκλεισμός συνεχιστεί, θα στοχεύσουμε πλήρως τα οικονομικά συμφέροντα των ΗΠΑ με ένταση και δύναμη, δήλωσε ο ανώτατος σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Ιράν κατάφερε να παρακάμψει τον ναυτικό αποκλεισμό κατά τη διάρκεια της εκκυγρίας, συνεχίζοντας κανονικά τις εξαγωγές πετρελαίου, ενώ ανέφερε ότι οι πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου έχουν πλέον επανέλθει στα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την επιβολή των διεθνών κυρώσεων. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 36 με 37 βαθμούς.

0: ή ανεμοιβόροι 4 με 5 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίση έθριο καιρό, με τη θερμοκρασία να φτάνει στου 36 βαθμού και του ανέμου ασθενεί ένα νοτιαδάκι στο θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρο. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριο καιρό με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα και κάποιε λίγε μπόρε σε ορεινέ περιοχέ τη Ανατολική Μακεδονία και τη Τράκη. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 7 και μάλιστα στο Καρπάθιο Πέλαγος και 8 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά του 38 με 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά 36 με 38 βαθμούς. Σε νότια Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο έως 35 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο παραμένει ενισχυμένος ο βοριάς στο Αιγαίο, στα 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τμήματα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά ένα μποφόρ, όμως θα ανέβει και η θερμοκρασία λίγο στα υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Ωραίο τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ. Διασκευή βέβαια, δεν είναι ακριβώς τραγούδι, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι και φάτο, είναι μπιτάτο που λέει και ένας φίλος μου. Καλή του ώρα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Παρασκευή σήμερα, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε στον Sky 100,3 για να κάνουμε παρέα στον πρώτο ενημερωτικό σταθμό της χώρας. Εύχομαι τα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα, όπως λέει και ένας φίλος νωρίτερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Εντάξει, πάμε και να τρέξουμε το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Άιντε και Δευτέρα Αύγουστος και από την 3η Σεπτέμβρη.

Να ξέρετε ότι έχω απέναντι μου μια φάτσα η οποία περιμένει πώς και πώς το μεσημέρι να έρθει, διότι φεύγει για τρεις εβδομάδες διακοπές. Τώρα φεύγει για διακοπές. Καταρχήν, χαρά στην υπομονή του. Εγώ το έχω πει πρώτον. Και δεύτερον, του λέω πότε γυρίζει. Πρώτα Θεός μου λέει να είμαστε καλά κατά τις 20 του μηνός. Πάει ο Σεπτέμβρης για τον νεαρό απέναντι. Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Τι γίνεται, παιδιά, πώς πάμε, τι σημαίνει, όλα καλά, ξεκίνησε η μέρα με τον σωστό τρόπο. Καλημέρα, γειτόνισσα. Γειτόνισσα, να ξέρεις ότι αυτό που μου λες για τη λαϊκή της Τετάρτης στην Μπεύκη ίσχυσε και τον περασμένο Σάββατο στη γειτονιά μας. Οι τιμές 11-11.30 που πήγα εγώ λαϊκή, καταρχήν δεν είχε κόσμο. Δεν είχε κόσμο ούτε από τους πελάτες της λαϊκής, τουλάχιστον μέχρι την ώρα που πέρασε, αυτό μου μουρμουρίζανε οι άνθρωποι εκεί, αλλά δεν ήταν ούτε καν η παραγωγή ή η έμποροι, ας πούμε, γιατί είναι και παραγωγή και έμποροι. Τώρα μαθαίνω κάτι, αλλαγές γίνονται στις λαϊκές, τέλος πάντων. Και οι τιμές ήταν, θα έλεγα, πάρα πολύ καλές. Θα μου πεις, καλή τιμή, ξέρω εγώ, το 1 ευρώ τα κολοκύθια, ναι, γιατί το 1 ευρώ είναι 340 ευρώ, βέβαια, 340 δραχμές, μην τρελαινόμαστε. Αλλά εντάξει, τώρα το μάθαμε. Θυμίζω ότι τη Δευτέρα ξεκινάει και η άλλη ιστορία που έχει να κάνει με τα σούπερ μάρκετ και την ακρίβεια. Ξαναλέω, ένα καλάθι του νοικοκυριού είναι, κρατάμε και μικρό καλάθι, να δούμε τι τιμές θα έχουμε, κάτω από ποιες συνθήκες οι τιμές αυτές, πόσο θα κρατήσουν. Όταν σας έλεγα χθες και διάβαζα τα ξημερώματα πάλι, γιατί εμείς τα παππούδια ξυπνάμε νωρίς, τι πράγμα και αυτό, μία η ώρα να ανοίγει το μάτι. Όπω, τι πράγμα, μην γελάς Γιωργάκη. Μία και πέντε, εκείνη την ώρα περνάει και σκουπιδιάρη στη γειτονιά. Τάκ, τάκ, τα ρίχνει τα σκουπίδια, βγαίνω, χαιρετάω τα παιδιά, τι κάνετε, παιδιά, όλα καλά, καλά κλπ. Λοιπόν, και διάβαζα μια ανάλυση. Τρελός κι εγώ, δεν έχει τα κάνει. Εγώ και ο Αμερικανός πρόεδρος, να ξέρετε. Θα σας πω για τον Αμερικανό σε λίγο. Λοιπόν, που έλεγε ότι, σας το έλεγα και χθες ως στοιχεία, ότι υπάρχει θέμα όσον αφορά τα προϊόντα παγκοσμίως. Δηλαδή βάζουν ένα ζήτημα και λένε ότι η παραγωγή του πλανήτη ψιλοζορίζεται για να καλύψει τις ανάγκες. Και τώρα τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα, γιατί όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, ενώ τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα στενά του Ορμούς και την ροή πετρελαίου με κάποιον τρόπο ψιλοκαλύπτεται, γιατί υπάρχουν και κάποιες κινήσεις οι οποίες γίνονται, λέει, χωρίς να ακούγονται για να καλυφθούν οι ανάγκες, στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα λιπάσματα τα πράγματα είναι μπλοκαρισμένα, λέει, ολοκληρωτικά. Πολύ λίγες ποσότητες λιπασμάτων έχουν βγει, λέει, από τα στενά του Ορμούς, με αποτέλεσμα να λείπουν. Άρα, επειδή δεν υπήρχαν, λέει, και αποθήκες και προϊόντα τα οποία, ή τέλος πάντων, χρησιμοποιήθηκαν στους 6 μήνες που είναι ο πόλεμος, με αποτέλεσμα τώρα να υπάρχει πίεση των τιμών των προϊόντων γενικά προς τα πάνω, όπως καταλαβαίνετε, με ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται για κάποιες χώρες, ειδικά οι οποίες είναι και φτωχές χώρες. Ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι. Λοιπόν, θα μου πεις, με τα καλά θα ξεκινήσει ψάλτη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σήμερα λοιπόν έχουμε την Παντσέλινο του Οξύριγχου, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, και κάτσε, γιατί εδώ πέρα έψαξα να βρω τον Οξύριγχο. Είναι η γνωστή μου ρούνα. Μη γελάς Γιωργάκη. Γιατί το λέμε Οξύριγχο, αυτό έχει να κάνει, λέει, με τους μύθους και τις παραδόσεις των Ιθαγενών, λέει, της Αμερικής. Στην προκειμένη περίπτωση, λέει, οι Ιθαγενείς ψάρευαν αυτό το ψάρι που εμείς εδώ στη χώρα μας το ξέρουμε ως μουρούνα. Λοιπόν, απόψε λοιπόν είναι η Πανσέλινος του Οξύριγχου. Εν τω μεταξύ, σήμερα το πρωί που ερχόμουν, δεν ήταν το φεγγάρι, ήταν ψηλά, δεν ήταν, αλλά ουσιαστικά είναι απόψε το βράδυ προς αύριο το πρωί το Πανσέλινος, έτσι. Είναι, λέει, μπλε, το λεγόμενο μπλε φεγγάρι. Γιατί το λέμε μπλε φεγγάρι? Διότι, λέει, είναι η δεύτερη Πανσέλινος μέσα σε ένα μήνα. Λοιπόν, μπλε σελήνη. Ναι, εντάξει, δεν είναι πολύ, λέει, διάβαζα εδώ διάφορα στοιχεία, δεν είναι ασυνήθιστο γεγονός, γιατί, λέει, κάτι τέτοιο εμφανίζεται κάθε 29,5 μέρες, άρα, λέει, μπορεί να πέσει σε ένα μήνα να έχει δύο φεγγάρια, άμα είναι 31 του μηνός, καταλάβατε τώρα, έτσι. Στα επόμενα 40 χρόνια θα έχουμε 17 μήνες που θα έχουμε δύο Πανσέλινους το μήνα. Άρα σας βγαίνει, μας βγαίνει, έτσι δεν είναι? Okay. Λοιπόν, και έχει και πάρα πολλές εκδηλώσεις, να ξέρετε. Θα σας τα πω αργότερα αυτά αναλυτικά. Αν θέλετε να αφιερώσετε χρόνο, εντάξει, Παρασκευή σήμερα, κάποιοι ενδεχομένως θα φύγετε, κάποιοι δεν έχετε γυρίσει ακόμα.

0: για να απολαύσετε κάποιες από... Και εδώ στο Λεκανοπαίδιο γίνονται κάποιες εκδηλώσεις. Αν μπείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού θα τα βρείτε όλα αυτά για να γλυκάνουμε λίγο την πίκρα μας. Να μου πεις ποια πίκρα ψάλτη. Τώρα θα πω, μη βιάζει. Καταρχήν, έγινε η κλήρωση για τη φορολοταρία. Πάλι δεν κέρδισε. Μη γελάς Γιωργάκη. Οι λαχνίλια με τους οποίους συμμετείχαμε προκύπτουν, λέει, βάσει του συνολικού ύψους των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Μοίρασε και αυτή τη φορά, μιλάμε για τα του Ιουλίου, ναι. Από 1.000 έως 50.000 ευρώ σε 556 τυχερούς, δεν είμαστε μέσα σε αυτούς. Μπήκα μέσα, τα βλέπω, να ξέρετε, τα ψάχνω. Κι αν μου κάτσει που λέει και το... Θα σας έλεγα τώρα, αλλά δεν κάνει, υπάρχει και το ραδιοτηλεοπτικό στη μέση. Λοιπόν, ένας κερδίζει 50.000, εντάξει, εγώ δεν είμαι πλεονέκτης, σας το έχω πει, δεν θέλω 50. 50 όχι, δεν. Εσύ τα θέλεις? Τι λες, ρε μεγάλε, σοβαρά μιλάς. 5 κερδίζουν, λέει, από 20.000 ευρώ, 55.000 ευρώ και 500 πάει χιλιάρικο. Εγώ και ένα χιλιάρικο ευχαριστημένος. Δεν θέλεις το χιλιάρικο, πας για 50. Σου έχω πει την ιστορία με τον αδερφό μου. Μια φορά στο σπίτι μας έχουμε κερδίσει, στο λίγοντα. Έλεγε ο αδερφός μου, ο μεγάλος αδερφός μου, έλεγε, ξέρω εγώ, αφού περάσετε τα μεγάλα νούμερα και λοιπά, και τότε ήταν η κλήρωση που γινόταν παραμονή πρωτοχρονιάς, ξέρεις, ήταν η κλασική. Και ξέρω εγώ, αφού δόθηκαν, δεν θυμάμαι πόσα εκατομμύρια στην αρχή, δραχμούλες ήταν τότε. Δραχμές, όχι δραχμούλες. Λοιπόν, και φτάσαμε στο λίγοντα, ο λίγοντας του πρώτου παιδί αυτά, στα μούτρα σου, του λέγει ο αδερφός μου. Και περνώντας, συνειδητοποιεί την επόμενη μέρα ότι κέρδισε στο λίγοντα. Τι κέρδισε, ξέρω εγώ, 300 ευρώ, 100 ευρώ, δεν θυμάμαι κλπ. Αυτά ήταν. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Βέβαια, μου έχετε απαντήσει κάποιοι από εσάς ότι ξέρετε κάποιους που κέρδισαν. Εγώ δεν ξέρω κανέναν όμως, να σας πω την αλήθεια. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Λοιπόν, αλήθεια, κι άμα δεν βρίσκεται κανένας που κερδίζει σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί εντάξει, υπάρχουν προσωπικά δεδομένα κλπ. Τα λεφτά μεταφέρονται τον επόμενο μήνα ή τα βάζει στην άκρη ο Υπουργείο Οικονομικών, τα βάζει στην άκρη, ε. Και άμα δεν εμφανίζεται κάποιος να τα πάρει τα λεφτά και δεν το ξέρει, του έρχεται ένα mail, το πέταξε αυτός. Πού να πιστέψει ότι το Υπουργείο Οικονομικών, ελάτε να τα πάρετε. Πιστώνονται, λέει, στον τραπεζικό λογαριασμό. Οκ, εντάξει. Λοιπόν, τώρα, σας έλεγα για τον Αμερικανό πρόεδρο, παιδιά. Ξυπνάω το πρωί. Μπαίνω λίγο έτσι στους λογαριασμούς τους μεγάλους. Λέω και εγώ, έχουμε κάτι τίποτα με τους πολέμους, τι γίνεται με την Ουκρανία, με τη Σία κλπ. Λοιπόν, και βλέπω δύο αναρτήσεις του Αμερικανού Προέδρου. Το ένα είναι, λέει, ότι υπέγραψε ήδη, λέει, έναν νόμο, τέλος πάντων, ένα διάταγμα που αλλάζει, λέει, την λίμνη του Οντάριο και την κάνει λίμνη, λέει, της Αμερικής. Ντά, το μάτι μου, το αλήθωρο. Και απαντάει ο Πρωθυπουργός του Καναδά αναφορικά με το ζήτημα αυτό. Σας θυμίζω, τον κόλπο του Μεξικού τον έχει κάνει κόλπο της Αμερικής. Ένα. Το Οντάριο την κάνει της Αμερικής και είπε, λέει, ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλάμε για προσωπικότητα, λαμπρή, όχι, είπα, ξεγέλασε. Σχολούμαστε με σοβαρά θέματα. Έχει μπλέξει η Αμερική με τον πόλεμο, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό είναι αλλού, Παπαευαγγέλου, και να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Και λέει, τώρα, λέει, περιμένουμε, λέει, και έναν ωκεανό να τον ονομάσουμε Αμερική. Άμα. Και το δεύτερο επίσης ανάρτηση στο λογαριασμό του Προέδρου, που δεν ξέρω ποιος τον κάνει, προφανώς τον κάνει όμως με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου. Έχει όλους τους Αμερικανούς Προέδρους, βεβαίως πάνω-πάνω είναι το πρόσωπό του και λέει ο καλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών. Αυτό χαρακτηρίζεται. Και μετά ακολουθούν, ξέρω εγώ, ποιοι είναι οι άλλοι Αμερικανοί πρόεδροι κλπ. Και στον πάτο είναι ο κοιμισμένος Τζο, ο Ομπάμα και ο. Πώς το λένε τον. Αχ, πώς το λένε τον συντηρητικό, όχι ο πατέρας Μπους, ο γιος Μπους. Στον πάτο. Α, και ο Κλίντον είναι λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω πώς τον Κλίντον τον έχει παραπάνω. Κάτσε κάτω, ρε παιδί μου, εσύ. Λοιπόν, ήρθε και ο νεαρός εδώ από το τηλεφωνικό μας κέντρο, κύριος Πέτρος Μωραήτης. Τι σημαίνει, Πέτρα?
1: Καλημέρα και από μένα, καλημέρα.
0: Γεια σου.
1: Λοιπόν, με πήραν τώρα τηλέφωνο.
0: Ακροατές.
1: Δύο ακροατές. Η κυρία Όλγα από τον Πειραιά και από Χαλκίδα με πήραν τηλέφωνο τώρα. Αυτή τη στιγμή έξω.
0: Ναι.
1: Και βγήκα και το είδα στο παράθυρο, έχει έκλειψη. Φαίνεται.
0: Αλήθεια, αλήθεια. Κάπου το διάβασα.
1: Μία φετούλα, ναι. Σαν καρπούζι φαίνεται.
0: Έχει,
1: το
0: έχει,
1: φεγγάρι.
0: Έχει. Την ώρα που ερχόμουν όμως ήταν ολόκληρο.
1: Μα και εγώ την ώρα που ερχόμουν, 4:30,
0: κάπου
1: το
0: διάβασα.
1: Το φεγγάρι ήταν
0: μία.
1: Όλο. Το έβλεπα στη διαδρομή μου.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: ναι.
1: Είναι μία φετούλα.
0: Έχει μία έκπληξη. Ναι.
1: Βγήκα τώρα έκπληξη. Μόλις το είδα. Μόλις το είδα κι εγώ.
0: Οκ, οκ. Παιδιά, οπότε έχουμε και έκπληξη και πανσέλινο. Λοιπόν, το νου σας.
1: Την καλημέρα μου.
0: Ευχαριστούμε, Πέτρα, να μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Πέτρος είναι εδώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε, παιδιά. 2 10 48 00 170

έως 174. Για καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, ξέρετε τώρα, μπορείτε να μας τα πείτε και μέσω διαδικτύου. Υπάρχει το skyradio.gr, εκεί πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου και υπάρχουν ήδη τα πρώτα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί έχουμε κάνει μια μεγάλη παρέα εδώ και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, τι κλήρωση έγινε χθες με την ΑΕΚΑΡΑ. Θηρία ανήμερα. Αλλά ας πούμε παίζουμε με τη Ρεάλ, ε. Λοιπόν, την Ρεάλ θα τη φιλοξενήσουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Θυμίζω ότι ο ύμνος ΑΕΚΑΡΑς και της Ρεάλ το φόβητρο έγινε το όνομά σου. Παλιά όμως αυτά, όχι τώρα. Τώρα είναι... Αλλά το πήρε το χρήμα η ΑΕΚΑΡΑ, ε. Λοιπόν, για να δω, Ρεάλ, Μάντσεστερ Σίτι, Ντόρτμουντ, Αβούνταμπα, Ρώμα, και με τη Ρώμα παίζουμε. Σαχτάρ. Η Σαχτάρ είναι Ουκρανική. Θα παίξουμε στο Λονδίνο, λέει, ναι. Γαλατά, Κόμο και Λάσκ. Άρα παίζουμε και με το, και με την, τους Γερμανούς, με τον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα, ε. Με τον Κωνσταντέλια το μάθατε την πλάκα που είπε ο Μητσοτάκης. Α, μπεις πρωί αυτό σε μαρανεύζαν λίγο, αλλά πήγε να κάνει απολογισμό, λέει, και λοιπά. Και μετέφερε, λέει, στη Θεσσαλονίκη, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι μπάου εκεί πέρα, ξέρετε, δεν είναι. Ξάδερφια, το έχω πει εγώ αυτό, αλλά δεν δίνουμε σημασία. Βγήκε, λέει, κάποιο σε ένα ενημερωτικό ραδιόφωνο εκεί πέρα, πιτσιρικά, και λέει, γιατί το θέμα τη ημέρα ήταν τα εγκίνια του μετρό. Και λέει ο πιτσιρικά, λέει, τα λέγε ο Μητσοτάκης αυτά. Ποιο μετρό, λέει, εδώ μα πήραν τον Τέλεια. Φέρτε πίσω, λέει, τον Τέλεια. Και λέει ο Μητσοτάκης ότι, εγώ, λέει, τι να πω γύρω από το ζήτημα αυτό, λέει. Είπε πονηρός ο Μητσοτάκης ότι είναι καλό ελληνικοί, πως είναι Έλληνες παίκτες να πηγαίνουν στο εξωτερικό κλπ. Αλλά εμείς δεν μπορούμε, λέει, να παρέμβουμε στα ζητήματα αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θρίλερ αλλά πέρασε. 2-1 καθυστερήσεις παράταση. Μπράβο. Ο Όφη δεύτερη νίκη, παρακαλώ. Μετά το 3-0 στο Ηράκλειο, 2-0 εκτός έδρας στη Σόφια. Και η Μπαοκάλα δεν τα κατάφερε φέτος. Ωραία. Ζημιά. Ζήμια. Εν τω μεταξύ, τώρα που λέμε και για τα αθλητικά, αυτό το παλικαράκι ο Καραλής, τι λαμπρό παλικάρι είναι. Σας έχω πει, έχει εντάξει, το ψηλό παρακολουθώ στα κοινωνικά δίκτυα, στις προπονήσεις που κάνει και ενίοτε ανεβάζει από τις προπονήσεις, τέλος πάντων, άλματα, έχει πηδήξει πολύ παραπάνω. Τώρα έφτασε 6-20, Παιδιά, έχω δει, δεν ξέρω αν έχετε πάει σε στάδιο να δείτε άλμα επί κοντό, τα 6 μέτρα. Το λέμε επειδή η κάμερα ανεβαίνει και δεν καταλαβαίνει την αίσθηση του τι είναι με αυτό το παλούκι να τρέχει. Και ανεβαίνει, μιλάμε ότι είναι η απόλυτη αίσθηση της τεχνικής. Και ο άλλος τον πέρασε ο πρώτος, ο Ντουμπλάντης, με 6-25. Τον έχει ο Καραλής. Δεν θέλω να πω τον έχει. Εντάξει, ο άλλος είναι, μιλάμε, οκ. Okay, αλλά έχουν κάνει ένα πολύ καλό δίδυμο. 6-20. Και ο Τεντόγλου, εντάξει, ο Τεντόγλου σταθερός. 8-45. Πρώτος στη Ζυρίχη, Diamond League. Δεύτερος, ένας Βραζιλιάνος, ο Ντοσάντος. Καλά λέω, όχι. Δεύτερος, κάπου είδα, 8-43 ο δεύτερος και 8-40 ο τρίτος. Μπράβο στο Τεντόγλου, μπράβο και στο Μανόλο. Μπράβο στο παλικάρι, ο οποίος, παιδιά, να ξέρετε ότι έχει κωδικό ο Μανόλο. Fly, Μανόλο, fly. Είναι το άλλο το όνομα. Μπράβο του. Πολύ χαίρομαι και νομίζω ότι είχαμε και αρκετές επιτυχίες και στους μεσογειακούς αγώνες. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία αυτά. Αξίζουν, παιδί μου. Όπως ας πούμε, πολύ καλή είδηση για να πούμε και καμιά καλή είδηση, γιατί όλα στα μίζερα είμαστε. Εμείς, ας πούμε, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι ενώ γίνονται αυτά που γίνονται, πόλεμοι, οικονομικές δυσπραγίες, αυτά κλπ. Εμείς ασχολούμαστε τώρα με το αν θα ψηφιστεί ή δεν θα ψηφιστεί η κυρία, πώς τη λένε την κυρία αυτή, κυρία Κρήτα. Κόντρα, πολιτική κόντρα. Ψηφίζουμε, δεν ψηφίζουμε. Ρε παιδιά, σοβαρευτείτε εδώ και έχετε ο πλανήτης. Δηλαδή, είναι η απόλυτη, πώς δεν το πω, ρε παιδί μου. Ναι, δεν μπορώ να το πω έτσι όπως το λες. Δεν γίνεται, Γιώργο. Αλλά θέλω να το πω ευγενικά. Είναι η απόλυτη απαξίωση, ευγενικό ωραίο, έτσι, της πολιτικής ζωής. Αντί να ο τόπος, επειδή μου, να ασχοληθεί με τα σοβαρά, ειδικά υποτίθεται φτωγραφάτες, κουστούμια. Κάτσε, ρε παιδί μου, κάτσε καλά. Μαζευτείτε, σοβαρευτείτε. Εν τω μεταξύ, θέλω να πείσουν κιόλας μέσα από αυτή τη διαδικασία, κατά ποινή μου άποψη, που μπορεί να έχει κάποια επιχειρήματα.

0: Να κληθεί ο κόσμος να πάει να ψηφίσει σε εκλογές. Παιδιά, πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά για την επόμενη μέρα. Ας πούμε, βλέπω τώρα τις δηλώσεις που έκανε χθες ο. Δεν σας έχω πει την καλύτερη, θα την πω μετά, δεν πειράζει. Τον περιφερειάρχη για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έμαθα χθες. Συγγνώμη που θα το πω. Ακούστηκε και από κάποια δήλωση υπευθύνου. Ότι ναι, μεν υπήρχαν οι συνθήκες να αυγατήσουν τα κουνούπια και να προκληθούν και ζητήματα, λέει, με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αλλά δεν είναι σίγουροι ότι έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τους ψεκασμούς την κατάλληλη περίοδο. Γιατί τώρα γίνονται λίγοι ψεκασμοί, αλλά δεν είναι η καλή περίοδος των ψεκασμών. Και εδώ πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες. Δηλαδή έκαναν οι αρμόδιοι την κατάλληλη περίοδο τους ψεκασμούς που έπρεπε να κάνουν. Και τους έκαναν πραγματικά, όχι στα χαρτιά, όχι στα χαρτιά, όχι πληρώσαμε λεφτά και πήγανε συνεργεία κλπ. Αλλά ή υπήρξε έλεγχος ότι αυτοί οι ψεκασμοί όταν έπρεπε να γίνει για τα κουνούπια έγιναν. Τώρα εκ των υστέρων, το βράδυ έμαθα το μεταξύ, ότι κυκλοφορούσαν λέει κάτι τεράστια, πώς το λένε, ψεκαστικά και ψεκάζανε σε διάφορες περιοχές. Παιδιά τώρα ενδεχομένως μπορεί να είναι και αργά. Αλλά προφυλαχθείτε μόνοι σας. Σας το λέω φιλικά, δεν σας το λέω. Καταλάβατε τώρα, έτσι. Το νου σας όπου υπάρχουν κρούσματα και στο λεκανοπέδιο υπάρχουν πολλά κρούσματα. Μάλιστα, κάπου πήρε το μάτι μου από τα στοιχεία του ΕΟΔΗ ότι και ένα 13χρονο παιδάκι, το οποίο λέει έχει υποκείμενο νόσημα, ταλαιπωρήθηκε από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Προσέξτε, δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε τίποτα για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Μολυσμένα, λέει, κουνούπια τα οποία έχουν τσιμπήσει, λέει, κάποια ζώα τα οποία έχουν τον ιό, τον μεταφέρουν, δεν μεταφέρεται, λέει, από τον άνθρωπο σε άνθρωπο. Αλλά η ζημιά, λέει, μπορεί να γίνει. Και έχουμε και ανθρώπινες απώλειες από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αλλά ξαναλέω, για να είμαστε εντάξει, γιατί μέσα σε όλα τα άλλα, τον καημό, ξέρω εγώ, τη καθημερινότητα, έχουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έγινε η δουλειά που έπρεπε να γίνει, ελέγχθηκε ότι έγινε. Ή απλώς λέμε ότι, οκ, okay, παιδιά, παίζαν υπογραφές, δοθήκαν τα κονδύλια, το τι έγινε δεν ξέρουμε. Συγγνώμη που φωνάζω πρωί-πρωί, έτσι. Όχι. Δεν είναι και τη συνήθειά μου εμένα, δεν είμαι. Εγώ είμαι πιο χαλαρός τύπος. Καλημέρα, Αργύρο. Χαιρετισμούς, τι γίνεται, καλά. Γεια σου, Κώστα. Και ντρέπεσαι, ρε Κώστα. Τι είναι, πώς μπορώ να το πω, ρε Κώστα, αυτό. Καλά, ρε Κώστα. Καλημέρα. Γεια σου, Γιώργο, από τον Βόλο. Αν κοιτάξετε από το παράθυρο, λέει, δεν έχει πανσέλινο, αστειεύομαι, έχει λέει, και έκλειψη. Ναι, ναι, μα οκ. Okay. Κάπου πήρε το μάτι μου αυτή για την έκλειψη. Γεώργη από το Βόλο, την καλημέρα μου. Καλημέρα στη φίλη μου την Αλεξάνδρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, γειτόνισσα, τα είπαμε. Γεια σου, ρε Δημητρό, καλημέρα. Καλή δουλειά. Πάει ασπρόπυργο Δημητρό από την Γλυφάδα. Θα γυρίσουμε από του τίτλου των ειδήσεων. Η ειδησάρα τη ημέρα έχει να κάνει, λέει, με τη συνδρομή σε μια επέμβαση αφαίρεση όγκου από εγκέφαλο στο Λονδίνο με την καθοδήγηση τη τεχνητή νοημοσύνη, παρακαλώ πάρα πολύ. Καταπληκτικό. Είναι επικίνδυνη η τεχνητή νοημοσύνη σε κάποια πράγματα, αλλά βοηθάει και πάρα πολύ. Λοιπόν, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε. Sky 100,3, καλημέρα σας.
1: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
2: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
3: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
2: Γιάννης Τζούνος.
4: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
5: Και τελείωσε η υπόθεση.
2: Νότης Παπαδόπουλος.
6: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
2: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
6: Πώς εδώ ήτανε.
5: Γεια σας. Καταπληκτικό.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σε επίγειο ψεκασμό σε συνολική έκταση περίπου 10.000

στρεμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση έγιναν χθες σε Αθήνα και Καλαμάτα. Η μία σύλληψη αφορούσε απόπειρα εμπρισμού στο βοτανικό κήπο στην Αθήνα. Άλλες δύο συλλήψεις έγιναν για τις πυρκαγιές που ξέσπασαν από αμέλεια στην κάτω Μονοκαριά Ιστιαίας και στην περιοχή Βίκη Χίου. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε περίπου στις 10.30 χθες βράδυ στους Αγίους Αναργύρους. 75χρονος παρασύρθηκε από γιόταχη αυτοκίνητο και τραυματίστηκε θανάσιμα στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την Οδό Κορονέου. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την πρόκριση στη League Phase του Conference League επικρατώντας με 2-1 τη Χράντετς Κράλοβε. Το παιχνίδι κρίθηκε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέσσερ στην εκπνοή της παράτασης. Αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του Conference League ΠΑΟΚ, καθώς έχασε από την Μπραντ στην Νορβηγία με 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Phase του Europa League νικώντας την Τζέσσεκα Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης. Με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ. Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την πρώτη θέση στο Diamond League της Ζυρίχης με καλύτερο άλμα στα 8.45. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 6 και 36 πρώτα λεπτά. Είναι ο Sky 100,3. Είναι η 28η ημέρα του Αυγούστου, κυρίες και κύριοι. Το φάγαμε και τον Αύγουστο. Μας έφαγε όπως θέλετε. Να ξέρετε, τελευταίο Σαββατοκύριακο τα λέγαμε και νωρίτερα. 7 παρά 8 πρώτα λεπτά θα ανατείλει ο ήλιος σήμερα. Μιλάμε για πανσελληνό. Τώρα μπορεί να έχουμε και μια έκλειψη όλα μαζί τη σημερινή ημέρα. Και δύση 8 και 2 πρώτα λεπτά το βράδυ, μάλιστα. Να πω ότι ο κύριος Γιώργος Βραχνός είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα του. Ο κύριος Πέτρος Μωραήτης που τον ακούσατε είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-48-00-170-174. Ό,τι θέλετε. Εδώ είμαστε. Ξαναλέω, υπάρχει και το skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Γράφετε το μηνυματάκι, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση. Και όλα έρχονται εδώ μπροστά μου στην οθόνη που έχω στον κεντρικό υπολογιστή. Βλέπω λίγο τα της κίνησης. Έχω γίνει και λίγο Κολιομιχάλης. Από Δευτέρα γυρίζει Κολιομιχάλης, τέλος, έτσι. Κολιομιχάλης, πλάκα-πλάκα, 6 εβδομάδες τύπη. Πάμα, την πήρε όλη μαζί και έφυγε. Μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε. Τον Κίτσο, τον Λεβέντη, τον Καραμπουζουγλή. Δευτέρα όμως θα επιστρέψει, θα είναι εδώ πρωί-πρωί. Λοιπόν, δεν βλέπω τίποτα στο λεκανοπέδιο, στη μεγάλη μας εδώ περιοχή. Λίγο κίνηση βλέπω στο λιμάνι του Πειραιά. Λίγο κίνηση. Έχει κίνηση πέριξ του λιμένος, που λέει και ο φίλος μου Μανώλης. Λοιπόν, λίγα πράγματα μεν, υπαρκτά δε. Να ρωτήσω κάτι τώρα, που το σκέφτομαι και το βλέπω κάθε μέρα τώρα παρεμβαίνω με τη μηχανή και ανεβαίνω και άνετα γενικά. Δεν έχει κίνηση καθόλου. Στο Κηφισό βλέπω νερά να κατεβαίνω. Έχουμε όντως νερά ή είναι τίποτα άλλο από τα νερά? Γιατί έχει και μία οσμούλα περίεργη. Το λέω από... Το έχω κάθε μέρα στο μυαλό μου να το λέω και κάθε φορά το ξεχνάω. Από τη Δευτέρα το βλέπω. Κατεβαίνει λοιπόν, έχει μία ροή. Θα μου πεις, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι τίποτα ρέματα. Να έχει λίγο τίποτα νερά, ξέρω εγώ κλπ. Έχει ρίξει και ευρωχούλα κλπ. Είναι όντως. Είναι. Τα ελέγχουμε και αυτά. Κάνουμε συζήτηση μεταξύ μας. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη όλη αυτή την εβδομάδα ήταν στην παραγωγή των ηχητικών που δεν ακούσαμε ποτέ, αλλά δεν πειράζει. Τα βάζει ο κ. Γιαννίδης αργότερα. Η κυρία Βαρσάμι, μεγάλη επιτυχία, είναι η μουσική επιμελήτρια της εκπομπής μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα, μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάω στα AI, μ' αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Λοιπόν, διάβαζα χθες μια ανάλυση, μας τα έχει πει βέβαια, αλλά έχει ενδιαφέρον, με αφορμή τα του πολέμου της Μέσης Ανατολής, που λέγαμε και νωρίτερα για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον έμεσο τρόπο που επηρεάζεται και η ελληνική οικονομία. Το εμποροβιομηχανικό επιμελητήριο του Πειραιά έβαλε για μια ακόμα φορά στοιχεία πόσο μας έχει κοστίσει ως οικονομία, δηλαδή στην Ελλάδα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Κυρίες και κύριοι, ούτε λίγο ούτε πολύ, έχουμε πληρώσει 3 δισεκατομμύρια ευρώ. 3 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν είναι λίγα λεφτά. Το μεγαλύτερο μέρος είναι, λέει, η συνολική πληθωριστική πίεση που για τρόφιμα και ενέργεια αγγίζει 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πλάκα-πλάκα, αυτό που λέει ο πρόεδρος του εμποροβιοτεχνικού φαίνεται, ας πούμε, στο Brent. Το Brent τώρα είναι στα 88 και κάτι, 88,2 χοντρικά. Να, δύο, είδες, τσακ, αμέσως με το πρωτοπό, τσακ, ανέβηκε 88 και 2. Λοιπόν, είχε φτάσει 100 τόσα, 110, 105, 109, πόσο είχε φτάσει. Λοιπόν, μιλάμε για το Brent. Το βαρέλι. Όσον αφορά το φυσικό αέριο, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Είναι στα 68 και 62 το βαρέλι, όταν συνήθως ήταν κάτω και από 40. Τώρα μιλάμε για 68 και 62. Λίγο έχει πέσει η χοντρική του ρεύματος. Έβλεπα χθες, αλλά μην σας τα πω όλα τα νούμερα μαζί και σας ζαλίσω. Πάμε παρακάτω. Λέει λοιπόν το κύριος Κορκίδης, οι επιχειρήσεις θα επιβαρυνθούν, λέει, με 600 εκατομμύρια ευρώ απώλεια τζίρου. 500 εκατομμύρια, δηλαδή μισό δις, θα αγγίξει το κόστος μεταφορών και εφοδιασμού. Η δημοσιονομική επιβάρυνση 400 εκατομμύρια, σύμφωνα πάντοτε με υπολογισμούς του βιοτεχνικού εμελητηρίου, που επεξεργάστηκε στοιχεία, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του ΔΝΤ, της Eurostat και της Ελστάτ, μάλιστα. Συνολικά, λέει,

ο πόλεμος σε επίπεδο Ευρώπης, μέχρι τώρα έχει, λέει, επιβαρύνει την οικονομία της ακαθάριστα 145 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για πολλά λεφτά, ε. Όχι υπεξέγερση. Και ακόμα δεν έχει φως στην άκρη του τούνελ, δεν υπάρχει. Α, ξέχασα χθες να σας πω, έβλεπα το, και το πρωί το έβλεπα αυτό, με αφορμή τις ανακοινώσεις που έκανε ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, κύριος Μπέσετ, ότι τα ρίχνει οικονομικά στο Ιράν, σε αυτούς, λέει, οι οποίοι κάνουν συναλλαγές, ότι θα έχουν επιπτώσεις και τα σχετικά. Το Πακιστάν, που θεωρείται, έχει, λέει, νομίζω 3,5 δισεκατομμύρια κάνει εξαγωγές ή εισαγωγές, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, έβγαλε, λέει, μια ανακοίνωση που το Πακιστάν, να ξέρετε, ότι είναι πολύ φιλικά προσκύμενοι απέναντι, και μάλιστα παίζει και το ρόλο του διαπραγματευτή μεταξύ ΗΠΑ και Τεχεράνης και Ιράν, που λέει ότι ξεχάστε τη διαδικασία αυτή, θα μας βάλετε εμάς. Δηλαδή, σήκωσε κεφάλι και το Ισλαμαμπάντ και σου λέει πώς θα... Πού πας. Η Κίνα επίσης, η οποία έχει μεγάλες εμπορικές συμφωνίες με την Τεχεράνη. Α, ηρίστο εμπαρόδο, την άλλη εβδομάδα μαθαίνω ότι ο ηγέτης της Κίνας έρχεται στη γειτονιά μας. Πάει στο Κάιρο. Ναι, διπλωματικές σχέσεις θα μου πεις, Ψάλτη. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, αλλά αυτά τα στοιχεία τα οποία δίνει το εμποροβιοτεχνικό εμελητήριο του Πειραιά αποδεικνύουν ότι ο πόλεμος είναι πάρα πολύ κοντά μας. Μας καλά, κουμπάει όλο τον κόσμο, προφανώς, τώρα το έχουμε καταλάβει, είτε στα προϊόντα, είτε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την άμυνα. Βλέπετε, η Ευρώπη τι πληρώνει, άρα πληρώνουμε και εμείς το δικό μας ποσοστό για όλα τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει, τις απειλές της Τεχεράνης προς τη Βουλγαρία, τώρα τελευταία, λέω. Και τα λειτουργικά τι γίνεται, στα λειτουργικά... Διάβαζα σήμερα στην Καθημερινή, αν δεν κάνω λάθος, ή σε κάποια εφημερίδα, δεν έχει σημασία, ότι με αφορμή την είδηση ότι προτίθεται η Αθήνα να φτιάξει, λέει, εγκαταστάσεις για, πώς θα λένε αυτά τα ελαφρά αεροσκάφη χωρίς πιλότους και λοιπά, τα οποία πετάνε τα ντρόουν και λοιπά, στη Ρόδο, αντέδρασε, λέει, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας. Και υπήρξαν διαρροές ελληνικές που λένε ότι ναι, μεν δεν θέλουμε, θέλουμε, αλλά όταν έχει η ώρα να υπάρχουν κάποιες εγκαταστάσεις, να μην βρέχονται και να μην κρυώνουν. Ναι. Οκ. Απλώς θέλω να πω ότι γενικά οι επιπτώσεις είναι υπαρκτές. Ας πούμε, μια άλλη υπαρκτή επίπτωση είναι η ιστορία. Καλά, βέβαια δεν έχει να κάνει με τον πόλεμο, έχει να κάνει και με τον πόλεμο. Είναι η περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα. Τη Δευτέρα πέφτουν υπογραφές. Πόσο είναι, 3,1 δις. Χθες λέγαμε για τα περίπου μισό δις που θα πάρουμε τις δύο ιταλικές φρεγάτες. Φρεγάτα μου πανόρια, φρεγάτα μου ωραία, σε βλέπουν και τρελαίνονται, τα λένε βαπόρια. Της Μπεργαμίνη. Έρχεται, παραδίδεται 30 Οκτωβρίου και η δεύτερη Μπελαρά. Έχουμε τη μία Μπελαρά, έχουμε στείλει στην Κύπρο και καλά κάνουμε 4 F-16, έχουμε και πλοίο εκεί, αυτά όλα κοστίζουν. Στον κρατικό προϋπολογισμό. Θα μου πεις και τι θα κάνουμε, δεν τα κάνουμε. Θα τα κάνουμε, αλλά κάτσε καλά, εμείς είμαστε και λίγο περίεργοι. Εννοώ ως οικονομία, με αυτά που περάσαμε, με αυτή την έννοια το λέω, έτσι. Επίσης, κάτι άλλο που θέλω να το πω, γιατί έκανα και μια κουβέντα χθες με αφορμή μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας για το μπάτμινγκτον. Για το κτίριο που πήρε φωτιά, θυμάστε, που εντοπίσανε δύο τσιγκάνους, Ρωμά, δεν ξέρω πώς θέλετε να τους πούμε, που βάλανε και φωτιά. Όπα, χτυπάνε τα κινητά, παιδιά, ψυχραιμία. Ναι, του Πειραιά δεν είπα. Καλημέρα, πρόεδρε. Του Πειραιά δεν είπα. Το μηχανικό του Πειραιά, το Κορκίδι. Ναι. Λοιπόν, με αφορμή, λοιπόν, τη φωτιά στο μπάτμινγκτον που τρέχανε τα ελικόπτερα από πάνω να ρίξουν κλπ. Δεν είχε ούτε άδεια αυτό, ξέρετε. Τώρα Ελλάδα, τη χώρα του πράσινου ήλιου. Και πήρε απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο και την επόμενη μέρα προς τιμήν του, γιατί αυτό, λέει, ανήκει η έκταση στο Υπουργείο Άμυνας, δόθηκε εντολή από το αρμόδιο Υπουργείο, από τον Δένδια, τον Νίκο Δένδια, να γκρεμιστεί και γκρεμιζόταν εχθές το μπάτμιντον επιτέλους, για να γίνει χώρος πρασίνο, αφού δεν μπορούσε να αξιοποιηθεί. Αξιοποιήθηκε όπως αξιοποιήθηκε. Σας θυμίζω ότι εκεί υπήρξε μια συμφωνία 20 ετούς διάρκειας. Είχε η εγκατάσταση αυτή και γίνει ένα είδος θεάτρου και λοιπά και τα σχετικά. Αλλά

κάποια στιγμή ερήμωσε. Τώρα που λέω ερήμωσε, να ρίξουμε μια ματιά εδώ στην παραλία. Θα μου πεις ψάχνει όλα στο μυαλό σου. Ναι, παιδιά, διότι κάθε μέρα περνάω και τα βλέπω. Τι εγκαταστάσει εδώ από beach volley. Αχ. Χαλαρώτης. Τα έχουνε, δεν ξεσκίσει, δεν είναι. Μα, τα, βρίσκουν τοίχο και γράφουνε τώρα γκράφιτι. Ε, ναι, ναι. Περνάτε από εδώ και τα βλέπετε το πρωί. Καταλαβαίνω, ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, αμάν με τα μηνύματα. Ναι. Οκ. Οκ, οκ, πρόεδρε, το πήρα το μήνυμα, ευχαριστώ. Λοιπόν, το γκρεμίζουν λοιπόν το μπάντμιντον. Επιτέλους. Και να δοθεί και να φτιαχτεί και η κατάσταση αυτή να γίνει πράσινο και να δοθεί. Δεν έχουμε πολύ πράσινο. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, ήρθαν και οι καλημέρες μέσω τηλεφωνικού κέντρου, θα τα πούμε σε λίγο αυτό. Α. Τι άλλο, τι. Α, να σας πω. Ακούστε μια πολύ ωραία είδηση επίσης που μου τη στείλανε και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ναι, αλλά την έχασα την είδηση τώρα. Δεν είναι να πατάω τα κουμπιά, δεν είμαι εγώ για αυτά, δεν είμαι. Ναι. Λοιπόν, θα την βρω όμως, είναι τη Δευτέρα. Ο πρώτος κοφός καθηγητής πανεπιστημίου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, παρακαλώ πάρα πολύ. Μπράβο, εξαιρετικά, τώρα θα βρω τα στοιχεία και θα σας τα πω πάλι. Το έχασα, πάτησα τα κουμπιά, μου τα στείλανε. Και θα γίνει επίσημη υποδοχή, λέει του. Μπράβο. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα και στην εξέλιξη και στη ζωή κανονικά. Όλοι οι άνθρωποι που μπορεί να έχουν κάποια προβλήματα, είτε στην όραση, είτε στην ακοή, είτε στη δυνατότητα να βαδίζουν κανονικά κλπ. Καλό είναι και αυτό. Χθες τι έγινε με την τηλεματική στα λεωφορεία, θα μας εξηγήσει κανείς. Γιατί εγώ πήρα κάτι τηλέφωνα, δεν κατάλαβα. Ξαφανίστηκε η τηλεματική. Περιμέναν οι άλλοι στο δομή, θα την κάνει τηλεματική ψαλτή. Όχι, δεν είναι έτσι. Μην το λέτε αυτό. Γιατί, ας πούμε, εγώ βλέπω τώρα τα πρωινά που έρχομαι νωρίς-νωρίς, βλέπω τα υπηρεσιακά λεωφορεία τα οποία χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν τους οδηγούς για να ξεκινήσουν τα δρομολόγια. Και βλέπω ότι ακόμα και τα μικρά υπηρεσιακά λεωφορείακια είναι καινούρια. Δηλαδή, έχουμε δώσει λεφτά για να ανανεώσουμε το στόλο. Καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιες φορές να υπάρχει ένα πρόβλημα, ρε παιδί μου, κάτι να συμβεί, κάτι να γίνει, κάτι να υπάρξει. Οκ, okay, το καταλαβαίνω όλο αυτό το πράγμα. Αλλά σχεδόν όλη μέρα λέει: χθες δεν είχε τηλεματική. Μου στέλνανε μηνύματα ακροατές. Τι γίνεται ψάλτη και δεν γίνεται ψάλτη. Λες και εγώ είμαι στην τηλεματική και πατώ το κουμπάκι. Χωρίς λοιπόν τηλεματική χθες, παρακαλώ πάρα πολύ το επιβατικό κοινό. Λοιπόν, μάλλον είναι λέει σοβαρό το πρόβλημα. Η ΟΣΑ ενημερώνει λέει πως κλιμάκια εργάζονται για την αποκατάσταση και ζητούν λέει την κατανόηση του. Επιβατικού κοινού. Υπάρχει λέει μια συνεργασία με τον ανάδοχο του έργου και γινόταν λέει όλο το βράδυ. Ελπίζω και βοηθήστε με αν έχει αποκατασταθεί τηλεματική να το πούμε και αυτό. Αλλά χθες λέει ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος. Αυτός ο κόσμος ο οποίος χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς. Έτσι δεν είναι, μάλιστα. Λοιπόν τώρα, επιτέλους θα το πω παιδιά, έφτασε η ώρα παρά 10. Έγινε, λέει, με επιτυχία σε νοσοκομείο του Λονδίνου, London Calling, η πρώτη, λέει, χειρουργική επέμβαση με την καθοδήγηση, λέει, της τεχνητής νοημοσύνης. AI, παρακαλώ πάρα πολύ. Χειρουργός, ο καθηγητής νευροχειρουργικής Χάνι Μάρκους. Έχει σημασία, το όνομά το λέμε για την ιστορία, έτσι. Λοιπόν, ένας 48χρονος Βρετανός, λέει, άλλαξε η ζωή του. Ένιωθε, λέει, αστάθεια, κόπωση και ζαλάδες. Και εγώ τώρα τελευταία δεν αισθάνομαι καλά, να σας πω την αλήθεια. Και ταυτόχρονα, λέει, περιορίστηκε και η περιφερειακή του όραση. Έγιναν, λέει, δέουσες εξετάσεις κλπ. Και βρήκε ο άνθρωπος ότι είχε έναν όγκο, λέει, κοντά σε κύρια αγγεία. Καροτίδες, αρτηρίες, ξέρω εγώ κλπ. Και τα σχετικά. Και στο νοσοκομείο που ήταν ο γιατρός, υπάρχει. Ένας μηχανισμός τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο τι έκανε, ακούστε να δείτε. Το σύστημα, λέει, στην διάρκεια της επέμβασης ανέλυε, λέει, πλάνα από την κάμερα που υπήρχε και κατεύθυνε τα εργαλεία των γιατρών μακριά, λέει, από επίφοβα νεύρα και αιμοφόρα εγγύα για να μην γίνει η μοιραία κίνηση. Καταπληκτικό. 76% λέει από τις ιατρικές συσκευές με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης έχουν εγκριθεί, λέει, από τον FDA, από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων, μέχρι το τέλος του 25 και εντάσσονται, λέει, στο πεδίο της ακτινολογίας. Το μέγεθος, λέει, της αγοράς

τεχνητής νοημοσύνης στην υγειονομική περίθαλψη πάνω από 50 δισεκατομμύρια. Δηλαδή λέμε ότι υπάρχει ο φόβος και ότι πράγματι υπάρχει μια ανησυχία για το τι μπορεί να κάνει τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και πώς μπορεί να βοηθήσει. Οι 8 στους 10 Αμερικανοί γιατροί χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη στο επάγγελμά τους. Οι 8 στους 10. Και ένα στους 2 κλινικούς γιατρούς και νοσηλευτές ανέφεραν, λέει, σε παγκόσμια έρευνα που έχει γίνει, ότι εντάξανε την τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία τους, παρακαλώ πάρα πολύ. Και τα ποσοστά αυτά θα διαφοροποιηθούν υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης πάρα πολύ σύντομα. Καταπληκτικό. Παιδί μου, εκεί που λες ότι υπάρχει γενικότερα η ανησυχία, ο φόβος κλπ, έρχεται αυτή η είδηση και η αλήθεια είναι ότι σου δίνει ένα αίσθημα, ξέρω εγώ, ότι μπορεί να έχεις και ένα επιπλέον χέρι βοηθείας από αυτήν την εξέλιξη. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, ξαναγυρίζοντας στα δικά μας, ας αφήσουμε τεχνητή νοημοσύνη εκεί που πρέπει να είναι. Βλέπω και ωραία μηνύματα μου και τη στείλει, χαίρομαι. Λοιπόν, μέσα στο 2026, κυρίες και κύριοι, ούτε λίγο ούτε πολύ, 650 ανήλικοι στα επίγοντα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Και είναι λίγοι, να ξέρετε. Εννοώ τα καταγεγραμμένα, γιατί πολλοί δεν πάνε. Σας έχω πει τη φάση. Εγώ δηλαδή που έβλεπα. Καλά, και εμείς το κάναμε, αλλά όχι τόσο πολύ, ρε παιδί μου. Δηλαδή, βλέπω. Μιλάω με πιτσιρικά. Εντάξει, εγώ δεν είμαι πιτσιρικά πλέον. Θα ήθελα, αλλά δεν είμαι. Γεροκάκι, μη γελάς. Λοιπόν, και ακούω. Πάω για καφέ, ξέρω εγώ, και κάθομαι δίπλα για να πάρω λίγο έτσι, ξέρεις, την μπαταρία. Και τους βλέπεις πέρα από το κινητά που έχουν την τρέλα. Ω, φωτογράφο, Instagram. Η άλλη έχασε τη ζωή της, λέει 18 χρονών και θέλει να βγάλει φωτογραφία. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Και τους ακούς. Βγήκαμε να διασκεδάσουμε και ταυτίζουν τη διασκέδαση παρά το γεγονός ότι πλέον απαγορεύεται. Καλά, δεν μιλάω για κάτω από 18, έτσι, αλλά τέλος πάντων. Ταυτίζεται η διασκέδαση με το πόσα μπουκάλια ήπια. Δεν κάνουμε δουλίτσα έτσι. Το 2025, 1000 παιδιά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της χώρας από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Το πρώτο εξάμηνο του 26, 650 εισαγωγές παιδιών έως 16 ετών. Με συμπτώματα δηλητηρίασης, λέει, από αλκοόλ ή και νοθευμένο αλκοόλ. Άλλη μεγάλη πονεμένη ιστορία και αυτή, έτσι. Λοιπόν, τελευταία, λέει, μια 14χρονη στα Χανιά, οξία δηλητηρίαση, ενώ βρισκόταν σε πάρτι. Πάρτι στις 9 το Μάρτι. Μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω. Με τα ματίνια τι γίνεται, 115 παραβάσεις, λέει, τις τελευταίες 24. Το βράδυ που κυκλοφορώ. Όπα, φεύγουν κιόλας. Το βράδυ που κυκλοφορώ, Γιώργο, δεν βλέπω πολλά ματίνια τώρα. Κάνα δυο βλέπω. Χωρίς κράνη κλπ. Καλά, εντάξει. Ας πούμε, στην αρχή της εβδομάδας, είδα στην Κηφισία που κατέβαινα, ήταν στην αριστερή Λολιβέρα, στην Γρήγορη. Εγώ τον πέρασα με τη μηχανή από τη δεξιά πλευρά. Αλλά δεν πειράζει. Πραγματικά, το παλιότερα ήταν πιο πολλά τη νύχτα τα πατίνια. Τώρα είναι λιγότερα γιατί τους ψάχνουν για αυτούς, η αλήθεια είναι. Τέλος, να το πω και αυτό, υπεγράφει η υπουργική απόφαση για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές ρεύματος. Λοιπόν, θυμίζω, καταρχήν η ρύθμιση, λέει, είχε αναδρομική ισχύ. Στόχος να ταυτοποιηθούν, λέει, οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, πρόσωπα φυσικά και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίοι δεν έχουν διακανονίσει χρέη σε τουλάχιστον δύο παλιούς παρόχους από τις αρχές του 24. Πλέον, στην τρίτη περίπτωση, δεν θα φεύγει αν δεν κάνει ρύθμιση, λέει ο άνθρωπος αυτός. Είτε είναι επιχείρηση, είτε είναι φυσικό πρόσωπο. Εν τω μεταξύ, σας έχω πει ποιος τα πληρώνει αυτά, έτσι. Και τις ρευματοκλοπές, Γιωργάκη. Και τους κακοπληρωτές, ξέρεις ποιος πληρώνει. Οι υπόλοιποι. Έρχεται τον Μπουγιουρντή. Σου βάζουν το μεταξύ με στο λογαριασμό και δεν ξέρεις τι πληρώνεις. Τίποτα. Χαμπάρι ο Τρίφωνας. Πληρώνεις απλώς εσύ. Λες ότι πρέπει να πληρώσεις. Γιατί άμα δεν πληρώσεις, άμα μου το κόψουν το ρεύμα. Εν τω μεταξύ, τη Δευτέρα έχουμε διακοπή ρεύματος στη γειτονιά μας. Ρε παιδιά, καθίστε καλά. Ακόμα έχει καύσωνα. Μου πάτε και κόβετε το ρεύμα. Λοιπόν, για να κλείσω, θυμίζω ότι έρχεται η ώρα της μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε, κυρίες και κύριοι. 14 Σεπτεμβρίου το ραντεβού μας, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο βεβαίως. Αφιερωμένη η φετινή ξεχωριστή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Άφιλο κερδός συμμετέχουν η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου,

0: ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μήτρος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr, μπείτε για να δείτε και να αγοράσετε τα εισιτήριά σας. Για να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή, πρώτον, δεύτερον, μπείτε στο Όλοι Μαζί Μπορούμε για όλες τις λεπτομέρειες της συναυλίας του μεγάλου ραντεβού. Θα περάσουμε υπέροχα, σας το λέω, ξαναλέω, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Τα έσοδα της συναυλίας, ως γνωστόν, θα διατεθούν για δεντρίλια, αλλά και για τη φροντίδα τους μετά τις δεντροφυτεύσεις και για μια σειρά από ενέργειες που εδώ και χρόνια κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε για την προστασία του περιβάλλοντος, μάλιστα. Λοιπόν, αυτά επαναλαμβάνω για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή. Τώρα, ο κύριος Γιαννίνης είναι εδώ και πάλι. Πρόλαβε να βγει, ξαναμπαίνει πάλι μέσα. 7 με 7 και 4 το αναλυτικό μαγαζίνο. Όταν θα γυρίσουμε, θα τα πούμε αναλυτικά με τον κύριο Γιαννόπουλο για τον καιρό. Και μου στείλε χθες ένα μήνυμα ότι σηκώθηκε και ένας μετρολογικός καινούργιος δορυφόρος. Θα έχουν, λέει, περισσότερα στοιχεία και πιο άμεσα στοιχεία οι μετρολόγοι μας. Μπράβο. Μακάρι. Άμα στα πει τώρα όλα αυτά, θα μιλήσουμε με τον κύριο Σεϊμένη, γιατί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα από τα δικά σας ερωτήματα. Και μετά θα πάμε στη ΓΕΣΕΒΕ. Γιατί η ΓΕΣΕΒΕ θα συναντήθηκε και με τον Τζίπρα, Ναι, δεν μου αρέσει ο τρόπος σου και το ύφος σου, να ξέρεις, εσένα. Πρώτον, δεύτερον, κάτι θα κουβεντιάσουμε για τα αιτήματα που έχουν βάλει πάνω στο τραπέζι για τη ΔΕΘ, όπως επίσης και για το ότι δεν πάει καλά η ιστορία, λέει, με τα εστιατόρια. Δεν πάνε και καλά. Και σάτια, όχι παντού, όχι παντού, αλλά υπάρχουν περιοχές με κεσάτια. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε αμέσως μετά το μαγκαζίνο. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε αμέσως μετά Sky 100,3.
1: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
2: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
1: Γιάννης Τζούνος.
3: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
4: Και τελείωσε η υπόθεση.
1: Νότης Παπαδόπουλος.
5: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
1: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
5: Πώς εδώ ήτανε.
4: Γεια σας. Καταπληκτικό.
6: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η αυτοκρατορία των πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
9: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
10: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
11: Λυσιστράτη είσαι.
12: Μην το πεις.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
13: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
14: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
15: Μητέρα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
19: 31 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας καταφυλίτης Ελένη Τσαλικοπούλου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 28 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμη Χριστοπούλου στην αρχισυνταξία, ο Θανάσης Καραγιάννης και η Τζέση Αμπτουλάη στην επιμέλεια της παραγωγής και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Σε επίγειο ψεκασμό, σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, προχώρησε η περιφέρεια με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και
1: 100,3.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 28 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμη Αξιτοπούλου στην αρχισυνταξία, ο Θανάσης Καραγιάννης και η Τζέση Αμπντουλάη στην επιμέλεια της παραγωγής και ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι κυριότερες ειδήσεις τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Σε επίγειο ψεκασμό, σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής,

0: Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Σε επίγειο ψεκασμό, σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, προχώρησε η περιφέρεια με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμό από πρόθεση έγιναν εχθές σε Αθήνα και Καλαμάτα. Η μία σύλληψη αφορούσε απόπειρα εμπρισμού στον Βοτανικό Κήπο στην Αθήνα. Άλλες δύο συλλήψεις έγιναν για τις πυρκαγιές από αμέλεια στην κάτω μονοκαριά Ιστιαία, Σεβίας και στην περιοχή Βίκη Χίου. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε περίπου 10.30 εχθές το βράδυ στους Αγίους Συναργύρους. 75χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από γιοταχή αυτοκίνητο και τραυματίστηκε θανάσιμα στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Κοροναίου. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την πρόκριση της League Face της Conference League επικρατώντας με 2-1 τις Χράντες Κράλοβε. Το παιχνίδι κρίθηκε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέσσερτ στην εκπνοή της παράτασης. Αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του Conference League ο ΠΑΟΚ, καθώς έχασε από την Μπραν στην Νορβηγία με 3-2. Ο Όφη όμως προκρίθηκε στην League Phase του Europa League, νικώντας τη ΣΕΚΑ Σόφιας στη Βουλγαρία με 2-0. Τη Δευτέρα στο Τελ Αβίβ θα υπογραφεί η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Τις προηγούμενες εβδομάδες διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας που αφορούσαν στην εξασφάλιση 25% ελληνικής συμμετοχής στο έργο και στην εκχώρηση στην Ελλάδα του πηγαίου κώδικα που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό που ελέγχει τα ηλεκτρονικά υποσυστήματα του αντιαεροπορικού θόλου. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο ελέγχων της τροχαίας Αττικής μέσα σε μία μέρα από τις πρώτες πρωινές ώρες της 26 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 27 Αυγούστου. Οι παραβάσεις αφορούσαν μη χρήση προστατευτικού κράνους, ενώ εντοπίστηκαν και 9 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ. Μέχρι το τέλος Αυγούστου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις οι ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Η βεβαίωση επιλεξιμότητας αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για την επόμενη φάση, η οποία ανοίγει την 1η Σεπτεμβρίου και μπορεί να οδηγήσει σε επιχορήγηση έως 36.000 ευρώ για κάθε ακίνητο. Η γιγαντιαίων διαστάσεων καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που σάρωσε προχθές Τετάρτη το βόρειο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 469 ανθρώπων σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε και από τις αστυνομικές αρχές της χώρας. Οι κινέζικες αρχές από τη δική τους πλευρά έχουν κάνει λόγο για 3 νεκρούς στο Θιβέτ, αυτόνομη περιφέρεια της Κίνας, που σημαίνει ότι ακόμη ο προκαταρκτικός απολογισμός της καταστροφής είναι τουλάχιστον 372 νεκροί και πάνω από 1.400 αγνώμονοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Η πρώτη στα χρονικά χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όγκου από τον εγκέφαλο ασθενούς που καθοδηγήθηκε σε πραγματικό χρόνο από ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης είναι πλέον γεγονός. Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τον μήνα Μάιο στο Εθνικό Νοσοκομείο Νευρολογίας και Νευροχειρουργικής στο Λονδίνο. Και ο καιρός, γενικά έθωρη για σήμερα στην Αττική, ως 38 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, ως 36 στην Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας από τις επιτυχίες των ελληνικών ομάδων. Την πρόκριση λοιπόν στη League Phase του Conference League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε στην Τσεχία με 2-1 στην παράταση. Και τα δύο γκολ του Τριφυλιού σημείωσε ο Ντέσσερτ. Με δύο νίκες της ΣΕΚΑ Σόφιας, ο Όφη φράγησε την παρουσία του στη League Phase του Europa League. Η κριτική μετά από την επικράτηση με 3-0 στον πρώτο αγώνα νίκησαν στη Βουλγαρία με 2-0. Εκτός όμως συνέχιση διοργάνωσης έμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε στην Νορβηγία από την Μπραν με 3-2. Η Θεσσαλονίκη αναζητά και ανακτά τον φυσικό της ρόλο ως όχι απλά η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του στην εκδήλωση με θέμα «Εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα».
1: Καλύτερες μέρες για όλους, μέρισμα ανάπτυξης σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, όπου κι αν αυτοί βρίσκονται. Είτε βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε στο πιο απομονωμένο χωριό της ελληνικής επικράτειας. Τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης. Δεν τα κάνουμε, δεν τα ανακοινώνουμε, δεν τα υλοποιούμε, δεν κόβουμε κορδέλες γιατί πιστεύουμε ότι με κάποιο τρόπο έτσι κάποιοι θα μας ψηφίσουν, οι περισσότεροι θα μας ψηφίσουν ενδεχομένως στο μέλλον. Το κάνουμε γιατί αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης. Η Θεσσαλονίκη πια μετατρέπει.

0: αναζητά μάλλον και ανακτά τον φυσικό της ρόλο ως όχι απλά η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος αλλά η πρωτεύουσα των Βαρκαλίων συνολικά και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η θέση της Θεσσαλονίκης, η γεωπολιτική και η οικονομική θέση, αποκτά ξεχωριστή σημασία.
1: Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε χθες η εκδήλωση για την παράδοση του έργου της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά στην Θεσσαλονίκη. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μελών της κυβέρνησης αλλά και τοπικών αρχών, έγινε ο αγιασμός από το Μητροπολίτη Νέας Κρίνης Καλαμαριάς Ιουστίνο. Στη συνέχεια έγιναν σχετικοί χαιρετισμοί από μέλη της κυβέρνησης, τον Πρωθυπουργό και θεσμικούς φορείς με τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη, στην τοποθέτησή του να δίνει και ειδήσεις για τη διάνοιξη της πόντου και μια ενδεχόμενη παράδοσή της τον Απρίλιο του 2027.
0: Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση «Το είπαμε και το κάναμε».
1: Με συνολικούς πόρους 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2032 περνά στην φάση υλοποίησης το ελληνικό εθνικό σχέδιο για το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα μετά και την έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις δράσεις να επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση της ενεργειακής και μεταφορικής φτώχειας, τη στήριξη της στέγασης και την ενίσχυση των βιώσιμων μεταφορών. Η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους δεν είναι μόνο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι προϋπόθεση για να στηρίξουμε την παραγωγή, την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και μια οικονομία με περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτό είναι το σχέδιο που καταθέτουμε. Ένα σχέδιο συγκεκριμένο, τεκμηριωμένο και εφαρμόσιμο, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας εχθές το απόγευμα τις 10 και μία προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, εκδήλωση «Ιδιωτικό χρέος, αλλάζουμε τους κανόνες, η δίκαιη λύση από το ΠΑΣΟΚ». Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισήμανε επιπλέον πως αυτή είναι η πολιτική αλλαγή που χρειάζεται η χώρα. Μια κυβέρνηση που θα βάζει κανόνες στην αγορά θα συγκρούεται όπου χρειάζεται με ισχυρά συμφέροντα και θα δίνει πραγματικές ευκαιρίες στους πολίτες να δημιουργούν και να δημιουργήσουν αλλά και να προχωρήσουν. Αυτή την αλλαγή μπορεί να την εγγυηθεί το ΠΑΣΟΚ.
2: Business με τα κόκκινα δάνεια κερδοσκόπων ισχυρών σέρβισερ όχι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Να τελειώνουμε το Ελντοράντο. Δεν μπορεί ο δανειολήπτης να χάνει το σπίτι του μέσα από μια τέτοια αλυσίδα αδιαφάνειας και οικονομικών συμφερόντων. Δεν μπορεί κάποιοι πονηροί να κερδοσκοπούν με τον κόπο, τις θυσίες και τον αγώνα χιλιάδων οικογενειών στη χώρα μας.
1: Την Δευτέρα στο Τελαβίβ θα υπογραφεί η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Τις προηγούμενες εβδομάδες διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας που αφορούσαν την εξασφάλιση 25% ελληνικής συμμετοχής στο έργο αλλά και στην εκχώρηση στην Ελλάδα του πηγαίου κώδικα που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό που ελέγχει τα ηλεκτρονικά υποσυστήματα του αντιεροπορικού θόλου. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας και το κόστος θα αγγίζει τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Η δομή της ασπίδας του Αχιλλέα αφορά στη συνδυαστική λειτουργία υφιστάμενων συστημάτων όπως τα αντιεροπορικά Patriot με συστήματα Ισραηλινής κατασκευής για την αναχέτηση απειλών μικρού, μεσαίου αλλά και μεγάλου βεληνικούς με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και της τεχνητής νοημοσύνης. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε περίπου 10.30 χθες το βράδυ στους Αγίους Αναργύρους. Ένας 75χρονος, κατά από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο και τραυματίστηκε θανάσιμα στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Κοροναίου. Ο 75χρονος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο κρατικό Νικίας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. Η ενεργοποίηση πρόσθετων στοχευμένων δράσεων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο με βάση την εξέλιξη της κατάστασης, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου, αποφασίστηκε σε χθεσινή σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά και με τη συμμετοχή του ΕΟΔΗ. Σε εξέλιξη πάντως βρέθηκε μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός με τουρμπίνες, ο οποίος θα καλύψει συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς στην Ανατολική Αττική. Την ίδια ώρα, στους 6 έρχονται οι νεκροί και σε 51 τα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Βόρεια Μακεδονία.
3: Έχουμε ήδη αυξήσει από αρχές του 2026 κατά 30% τους ψεκασμούς σε ολόκληρη την Αττική. Και τώρα, καθώς η επιδημιολογική εικόνα εξελίσσεται, κλιμακώνουμε ακόμη περισσότερο όλες τις δράσεις μας.
1: Σε δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού αλλά και εμπρισμού από πρόθεση προχώρησαν εχθές οι αρχές.

0: σε Αθήνα και Καλαμάτα. Στον Βοτανικό Κήπο στην Αθήνα συνελήφθη υπήκοος Μπαγκλαντές ηλικίας 36 ετών για απόπειρα εμπρισμού. Είχε πάνω του σακούλα με χαρτιά, στα οποία είχε βάλει φωτιά, αλλά δεν πρόλαβε να τα πετάξει στη δασική έκταση. Στην Καλαμάτα συνελήφθη η Εδαπός 60 ετών για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Έβαλε δύο φωτιές σε ξερά χόρτα σε οικοπαιδικό χώρο την περασμένη Τετάρτη και χθες Πέμπτη. Ο συλληφθής ελέγχεται για άλλες 4 πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε προγενέστερο χρόνο. Εν τω μεταξύ, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια συνελήφθησαν χθες δύο ημεδαπείς 49 και 68 ετών. Οι δύο πυρκαγιές σήμερα στην κάτω μονοκρία εστιαία Σεβίας και στην περιοχή Βίκη Χίου προκλήθηκαν από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 ισχύει για τα Ιόνια νησιά, τη Θεσπρωτεία, την Πρέβεζα, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο αλλά και τα Χανιά. Μέχρι 31 του μηνός μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Η βεβαίωση επιλεξιμότητας αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για την επόμενη φάση, η οποία ανήκει και ανοίγει στην 1η Σεπτεμβρίου και μπορεί να οδηγήσει σε επιχορήγηση έως και 36.000 ευρώ για κάθε ακίνητο. Κατά το επόμενο στάδιο του προγράμματος, οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση χρηματοδότησης μέσω ξεχωριστής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Το συνολικό κονδύλι της δράσης ανέρχεται σε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ. Εκατόμβες νεκρών στο Νεπάλ και ανυπολόγιστες ζημιές σε υποδομές και οικισμούς. Σύμφωνα με το BBC, οι αρχές αναθεώρησαν εκ νέου τον απολογισμό των θυμάτων, ανακοινώνοντας ότι οι νεκροί έχουν φτάσει πλέον τους 389, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.300. Η καταστροφική αυτή κατολίσθηση και πλημμύρα, που σάρωσε προχθές Ατάρτη το βόρειο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 469 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε η αστυνομία της χώρας. Οι κινέζικες αρχές από τη δική τους πλευρά έχουν κάνει λόγο για 3 νεκρούς στο Θιβέτ, αυτόνομη περιφέρεια της Κίνας, που σημαίνει ότι ακόμη ο προκαταρκτικός απολογισμός της καταστροφής είναι τουλάχιστον 372 νεκροί και πάνω από 1.400 αγνοούμενοι. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο ελέγχου της τροχέας σε ένα 24ωρο στην 26η και 27η Αυγούστου. Οι παραβάσεις αφορούσαν μη χρήση προστατευτικού κράνους, ενώ εντοπίστηκαν και 9 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ, εκ των οποίων ο ένας συλλήφθη καθώς η ένδειξη στο αλκοτέστ ξεπερνούσε τα 0,60 μικρογραμμάρια. Σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου, για 27η συνεχή χρονιά, η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος ενώνει αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία της Ελλάδος σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού λοιπόν προσκαλεί όλες και όλους να συμμετάσχουν και φέτος σε αυτή τη μοναδική εμπειρία και να απολαύσουν τη μαγεία της νύχτας και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που δημιουργεί το φως του φεγγαριού. Στην υπόλοιπη αθλητική ενημέρωση, νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή με άλμα στα 6 και 20 συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ στο Diamond League της Ζυρίχης. Το προηγούμενο το είχε ο ίδιος ο Καραλής με 6-17 από τον περασμένο Φεβρουάριο στην Παιανή, ενώ στο ανοιχτό είχε 6-16. Με μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση, ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Diamond League της Ζυρίχης με καλύτερο άλμα τα 8 και 45 μέτρα. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Ολυμπιακού, βρίσκεται ο Μάρκους Πέντερσεν, ο Νορβηγός αμυντικός, θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Ερυθρολεύκους. Τεράστια ημέρα για την ελληνική κοπηλασία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Άμστερνταμ με τον Πέτρο Γκαϊδαζή να ανεβαίνει το υψηλότερο σκαλί του βάθρου και να κατακτά τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή στο σκιφ ελαφρών βαρών με χρόνο 6:47 και 77. Στην ίδια διοργάνωση, η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου κατέκτησαν την δεύτερη θέση και το σημαίνιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών, ολοκληρώνοντας τον τελικό σε χρόνο 7:12:05.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στου δρόμου του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει η Δέσποινα Χριστοπούλου. Δέσποινα, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Πολύ καλή είναι η κατάσταση που επικρατεί στου δρόμου τη Αττικής. Υπάρχουν ορισμένες μικρές καθυστερήσεις των οχημάτων στο λιμάνι του Πειραιά. Μικρότερες είναι οι καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου στο Σκαραμαγκά λίγο πριν τη λίμνη Κουμουνδούρου, αλλά και στην Αττική οδό προς Λαμία στο ύψος της μεταμόρφωσης.

0: Νωρίτερα το πρωί μας ενημέρωσε ο ακροατής πως έγινε σύγκρουση γιοταχή με φορτηγό στη συμβολή των οδών Δημοφόντος και Δωριάων στα Πετράλωνα. Δεν επηρεάζεται κάποια κεντρική οδική αρτηρία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 36 με 37 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός με θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς και τους ανέμους ασθενείς ένα νοτιαδάκι στο θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρο. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα και κάποιες λίγες μπόρες σε ορεινές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 7 και μάλιστα στο Καρπάθιο Πέλαγος και 8 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά 36 με 38 βαθμούς, σε νότια Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο έως 35 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο παραμένει ενισχυμένος ο βοριάς στο Αιγαίο, στα 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τμήματα και 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά ένα μποφόρ, όμως θα ανέβει και η θερμοκρασία λίγο στα υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Ψάλτη.
3: Sky 100,3.

Αυτός ο Ζαν-Κλοντ Βαντάμ, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, 7 και 19 πρώτα λεπτά, 7 και 20. Είμαστε παρέα σήμερα Παρασκευή εδώ στον Sky 100,3. Είναι η 28η ημέρα τα της κίνησης, τα ακούσατε. Εμείς και εμείς είμαστε, το έχετε καταλάβει έτσι. Είναι νομίζω η καλύτερη εβδομάδα για όσους έχουν επιστρέψει. Για όσους αναμένεται να επιστρέψουν, θα δούμε τι θα γίνει. Να πω καλημέρα στο Παπαθανάση, το φίλο μου, και να μου θυμίσω ότι αύριο υπάρχει, λέει, το πανηγύρι στην ΜΕΣΤ τη Εύρου των 10 ψυχών, παρακαλώ πάρα πολύ, που ξεκινάει, λέει, στις 8. Πάρα πολύ ωραία, την καλημέρα μου, ευχαριστούμε πολύ Παπαθανάση, χαιρετισμούς. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Σωτήρη στην Αγία Παρασκευή, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τη Σοφία στη Σπάρτη, την Έφη στη Ζωφριά, τη Μαρία στο Χαλάνδρη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Δέσποινα στην Ελευσίνα, τον Εύδωρο στο Ξυλόκαστρο και τον Μαστροντίνο. Και να πούμε χρόνια πολλά στη φίλη μας την Ελένη στην Καβάλα που έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά, τα καλύτερα, αγαπητή μου Ελένη, χαιρετισμούς στην όμορφη πόλη σας. Τα καλύτερα. Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα, θα πάω στον κύριο Γιαννόπουλο αμέσως τώρα. Πριν πάω όμως, έλεγα για τον κύριο Χρήστο Γεώργο Κωστόπουλο. Ο κύριος Γεώργο Κωστόπουλος αναδεικνύεται, λέει, ως ο πρώτος κοφός διδάκτορας στις θεωρητικές επιστήμες στη χώρα μας, μέσα από το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η δημόσια υποστήριξη θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα στις 11 το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παιδαγωγικού Τμήματος. Μπράβο στο παλικάρι, μπράβο για τη δύναμή του, μπράβο και για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που ορθώς αναφέρει ότι πρόκειται περί ιστορικής στιγμής για τη συμπερίληψη στην Ελλάδα, για όλους εκείνους τους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα υγείας και θα μπορούσε ενδεχομένως να τους μπλοκάρει, αλλά κάποιοι υπερβαίνουν αυτόν και τα πάνε τα πράγματα ακόμα καλύτερα.

0: και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, μια χαρά. Καλημέρα, μια χαρά. Ο καιρός είναι, νομίζω, σε καλό δρόμο.
0: Τι σε καλό δρόμο, πάλι ζέστη είναι, κύριε Γιαννόπουλε, δεν βλέπετε τώρα.
1: Πάλι ζέστη δεν έχει, τελειώνει πολύ ζέστη.
0: Πού τελειώνει, σιγά μην τελειώσει. Ακόμα είμαστε ιδρωμένοι, πάμε, ερχόμαστε, μουσκεμά. Τι πράγμα είναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι τώρα η ζέστη που δεν είχαμε το καλοκαίρι μας τη φύλαξε τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Σήμερα η Αθήνα θα είναι στο 36, μην ξέρω αν θα πάει και 37. Αύριο θα είναι όμως το 34. Αυτό εννοώ ότι πάμε καλά. Πόσο από Κυριακή και μετά θα ανέβει πάλι λίγο. Αλλά λίγο όμως. Δεν θα έχουμε νομίζω τα 38, ούτε καν 38. Θα έχουμε 35-36. Θα είναι λίγο πιο ζεστές βέβαια η αρχή του Σεπτεμβρίου από ό,τι είναι συνήθως. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι δεν θα είναι τραγικό. Γιατί
0: πάντως φάγαμε μια εβδομάδα με μπόλικη ζέστη. Παντού
1: ας πούμε. Και αν οι Αθηναίοι δεν πέρασε το τελευταίο στην Αθήνα καμία μέρα, όμως στην Πελοπόννησο που τα βλέπετε εκεί κάθε μέρα, στην Πελοπόννησο είχαμε σταθερά εκεί στις Σπάρτη, σε πολλά μέρη της
0: Πελοπόννησου. Εχθές εντάξει, έβλεπα κύριε Γιαννόπουλε, μου επιτρέπετε, έβλεπα χθες μάλλον το πρωί στο Μετεό για την αίσθηση της ζέστης, όχι θερμοκρασίες,
1: ναι.
0: Στο ετωλικό σχεδόν ακούμπησε 50 βαθμούς Κελσίου.
1: Ναι, είναι αλήθεια και εγώ την ανακοίνωση αυτή. Τώρα, βέβαια, άμα αρχίσουμε με την αίσθηση, γιατί βέβαια η αίσθηση αυτή που μετράει στον κόσμο, θα χάσουμε μια εκτιμπάλα και εγώ αποφεύγω να το κάνω και γενικά αποφεύγουμε να το κάνουμε, γιατί μετράει και η υγρασία. Αλλά τι γίνεται και στην Αθήνα, δηλαδή, άλλο ήταν το 37 όταν είχε βοριά, και άλλο ήταν το 37 όταν διψάει. Σήμερα λοιπόν θα υπάρχει ένα βοριαδάκι σχετικά στον Βοϊκό στα 5 Μποφόρ οπωσδήποτε.
0: Ναι.
1: Αργότερα όμως φτάσουμε και στα 6 προς το απόγευμα. Έχουμε τα 8 Μποφόρ μόνο, αλλά έχουμε όμως, και αυτό έχει σημασία και για το κίνημα πυρκαγιών, στο Καρπάθιο Πέλαγος, άρα γι' αυτό είναι και πολύ
0: σημαντικό. Εκεί φυσάει μόνιμα, πρέπει να σας πω.
1: Όχι, έχει αρχίσει, δεν φυσήγε χθες τόσο πολύ. Σήμερα έχουμε και πρώτη μέρα οκτάρι στο Αιγαίο. Αύριο τα οκτάρια θα είναι σίγουρα εκεί. Δεν ξέρω αν θα βγει κανένα εννιάρι στο Καρπάθιο Πέλαγος.
0: Ναι.
1: Αλλά θα έχει και 7, έτσι ένα γεμάτο οκτάρι, αύριο και στο Ικάριο. Δεν θα έχουμε θέματα με το ταξίδι όσοι ταξιδέψουν στις Κυκλάδες, αλλά θα είναι ένα 7, καλό 7 όμως.
0: Γεμάτο.
1: Θα είναι ένα 7 γεμάτο, ναι. Mm-hmm. Αυτό είναι η διαφορά του καιρού, αλλά θα πέσει θερμοκρασία, είπαμε, και στην Αθήνα, αλλά και σε όλη τη χώρα. Νομίζω και στο τελικό που θα πάει 36, λέμε τώρα, τη Δυτική Ελλάδα εκεί, έχουν να δουν τέτοιες θερμοκρασίες 8 μέρες σχεδόν.
0: Mm.
1: Αλλά από την, είπαμε, από Δευτέρα λίγο θα ανέβει. Αυτό που λέω το πάμε καλά είναι ότι τώρα δεν θα έχουμε βροχές βέβαια και την άλλη εβδομάδα τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Πέμπτη σχεδόν με βεβαιότητα κάτι σοβαρό όχι, εξαίρεση αύριο να το πούμε ή να τα πούμε την Παρασκευή. Σήμερα έχουμε στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κάποια πιθανότητα για μπόρες. Το Σάββατο σε κάποιες ορεινές περιοχές την Πίνδο. Νομίζω μετά δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Το λέω αυτό γιατί ήρθε και ένας Ντάνιελ πριν από 3 χρόνια. Έτσι, αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Σεπτεμβρίου, σωστό. Να σας πω τώρα που λέτε για αυτά, για τα αυτό και λοιπά. Χθες είδα, κάνατε μια ανάρτηση για έναν δορυφόρο, ο οποίος εκτοξεύτηκε. Και τι θα είναι αυτός ο δορυφόρος, για πέστε
1: ναι,
0: μας.
1: Ναι, ευχαριστώ που ρωτήσατε, γιατί έκανα αρκετές ανάρτησεις χθες στην αλήθεια.
0: Είδα μια ωραία ανάρτηση.
1: Διότι εγώ δεν πολύ ανεβάζω, αλλά τι γίνεται. Χθες ήταν μια ιστορική στιγμή για την δορυφορική μετρολογία. Ιστορική στιγμή για όλους. Για ποιο λόγο? Γιατί εκτοξεύτηκε χθες ένας νέος ευρωπαϊκός μετεωρολογικός δορυφόρος.
0: Ναι.
1: Συμμετέχει και εμείς στην όλη προσπάθεια την ευρωπαϊκή και η Ελλάδα έχουν πληρώσει και οι Έλληνες για αυτό το δορυφόρο δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος για πρώτη φορά στον κόσμο, ούτε οι Αμερικάνοι δεν το έχουν αυτό, θα δίνει φωτογραφία, εικόνα της Ευρώπης και της προφανώς της χώρας μας κάθε 2,5 λεπτά. Μέχρι τώρα ήταν κάθε 5 λεπτά. Είναι ο δορυφόρος τρίτης γενιάς. Η προηγούμενη γενιά ήταν πριν 20 χρόνια. Άρα φανταστείτε, ο επόμενος θα είναι στα επόμενα 20 χρόνια. Δεν νομίζω να κάνω ανάλυση μετά από 20 χρόνια.
0: Ναι, άρα ο όγκος των πληροφοριών θα σας βοηθάει να κάνετε καλύτερη πρόγνωση.
1: Αυτό θα βοηθήσει όχι μόνο τους μετεωρολόγους. Φοβάμαι τόσο γρήγορα, δεν ξέρω και οι μετεωρολόγοι αν μπορούν να τα αποκτούν. Την τεχνητή νοημοσύνη να ετοιμάζει πιο γρήγορα προγνώσεις. Άρα θα είναι καλύτερες οι προγνώσεις. Αυτό είναι αυτός ο στόχος. Και αυτός είναι, και κλείνω με αυτό, είναι ο τρίτος της οικογένειας. Της τρίτης γενιάς, είναι τρεις δορυφόροι που το ψεύτηκαν τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι ένα άλμα μπροστά για τη μετεωρολογία.
0: Μπράβο. Μα και προφανώς ξαναλέω προς όφελος εμάς των πολιτών που θα μαθαίνουμε.
1: Για τους πολίτες. Οι δορυφόροι είναι για τους πολίτες. Είναι αλήθεια ότι αυτή είναι η ιστορία και είναι ευρωπαϊκή κατάκτηση αυτό. Είπαμε, δεν υπάρχει στον κόσμο πουθενά.
0: Μπράβο στους Ευρωπαίους, μπράβο και σε εμάς που πληρώσαμε για να συμμετέχουμε, για να έχουμε και τις πληροφορίες. Κύριε Γιαννόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Ο άνθρωπος μας στον καιρό. Από Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, Σούζη, θα ταλαιπωρούμε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Πάντοτε ο κύριος Γιαννόπουλος είναι ευγενής. Πάντοτε.

0: Τον ξέρω και πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι αυτή. Ο Άρης είναι καλά, κύριε Κιμιονή, μεγαλώνει, γερνάει, δεν ακούει, δεν μυρίζει, δεν βλέπει, αλλά εντάξει, το περπατάει. Τι να κάνει κι αυτός. Ο Άρης είναι ο σκύλος μου, γιατί μπερδεύεστε. Βλέπω εδώ που μου στέλνετε διάφορα ότι συνεχίζεται το πρόβλημα με την τηλεματική στις τάσεις των λεωφορείων. Και γενικότερα το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Αυτό δεν είναι ευχάριστο. Καταλαβαίνετε, σας ξαναλέω ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό. Γίνονται προσπάθεια, λέει, αποκατάστασης, αλλά δεν είναι και ό,τι πιο ευχάριστο. Να μην υπάρχει τηλεματική για να ενημερώνει πότε θα έρθει το επόμενο λεωφορείο για όσους περιμένουν μέσα στη ζέστη. Εντάξει. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά εδώ θα είμαστε. Θα υποδεχθούμε τον κύριο Σεϊμένη για να κουβεντιάσουμε. Έχετε βάλει κάποια ερωτήματα που τα έχουμε κρατήσει. Έτσι, αλλά βάλετε και αυτή την εβδομάδα και θα τα κουβεντιάσουμε με τον κύριο Σεϊμένη. Πάμε.
1: Το φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
3: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τελευταίος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
10: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
11: Είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
12: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
14: Στον εξώστη?
15: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
14: Και σχολιάζεις τους πάντες.
15: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
14: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
15: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
16: Στον εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
17: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Τη Δευτέρα στο Τελαβίβ θα υπογραφεί η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Αφορά μεταξύ άλλων την αναχέτηση απειλών μικρού, μέσου και μεγάλου βεληνικούς. Σύμφωνα με την Καθημερινή, το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας. Το κόστος θα αγγίζει τα 3,5

0: 1 δισεκατομμύρια. Σε επίγειο ψεκασμό σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, προχώρησε η περιφέρεια Αττικής με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμό από πρόθεση έγιναν χθες σε Αθήνα και Καλαμάτα. Η μία σύλληψη αφορούσε απόπειρα εμπρισμού στο Βοτανικό Κήπο στην Αθήνα. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε δύο φωτιές, ενώ ελέγχεται για άλλες τέσσερις. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε χθες βράδυ στους Αγίους Αναργύρους. 75χρονος παρασύρθηκε από γιόταχη αυτοκίνητο και τραυματίστηκε θανάσιμα στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την Οδό Κορονέου. Στο Νεπάλ, συνεργεία έρευνας και διάσωσης προσπαθούν να απεγκλωβίσουν τουλάχιστον 100 εργάτες που βρίσκονται παγιδευμένοι σε υπόγεια σύραγγα σε εργοτάξιο υδροηλεκτρικού φράγματος. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την πρόκριση στη League Face του Conference League επικρατώντας 2-1 τη Χράντετς Κράλοβε. Αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του Conference ο ΠΑΟΚ, καθώς έχασε από την Μπραντ στην Νορβηγία με 3-2. Όφη προκρίθηκε στη League Face του Europa League νικώντας την Τζέσσεκα Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης. Με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 36 Θεσσαλονίκη.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 33 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο για τη σημερινή εκπομπή. Μια ωραία πρόταση κάνει ο φίλος μου ο Αλέξανδρος με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα για την φορολοταρία που έγινε χθες, που λέει ότι αφού κερδίζει κάποιος, αφού κερδίζει ένα φημί δηλαδή, θα μπορεί στην επόμενη κλήρωση αυτός που κερδίζει να αποκλείεται από την ή από τις επόμενες κληρώσεις για κάποιο χρονικό διάστημα, ουσιαστικά για να δίνεται δυνατότητα στα υπόλοιπα αφημί να κερδίζουν και αυτά. Ωραία είναι η πρόταση του αγαπητού φίλου του Αλέξανδρου. Να είσαι καλά. Καλημέρα, Αβραάμ. Ο Αβραάμ λέει: η ανάγκη μείωσης του ενεργειακού κόστους μας οδηγεί σε πιο ευέλικτες και πιο αυτόνομες λύσεις. Καλά, το δούμε αυτό. Και με τις τελευταίες εξελίξεις έχουμε, λέει, ένα ακόμη ενδιαφέρον. Ναι. Ποια είναι, Αβραάμ, τα. Πώς το λένε, τα φωτοβολταϊκά του μπαλκονιού, αυτό εννοείς. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη που χορεύεται στους ρυθμούς της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θυμίζω, την άλλη Παρασκευή ανοίγει η ΔΕΘ. Έχουμε την επίσκεψη εκεί του Πρωθυπουργού, ομιλία και το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή το μεσημέρι την κλασική συνέντευξη τύπου που δίνει ο Πρωθυπουργός και απαντάει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Εδώ θα τα ακούσετε όλα στον Sky 100,3. Νομίζω ότι τα ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτά. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ρε Σεϊμένη που είναι στην παρέα μας. Καλημέρα κύριε Σεϊμένη.
2: Καλημέρα κύριε Τσάπη. Καλημέρα και σε όλους τους φίλους και φίλες που μας ακούνε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά. Καλή σεζόν. Έχουμε μια σειρά από ερωτήματα που θέλω να βάλουμε μια τάξη στην αταξία μας. Λέει ένας φίλος ακροατής, είμαι, λέει, σε κατάσταση πτώχευσης. Θα πρέπει, λέει, να υποβάλω κοινή δήλωση με τη σύζυγό μου.
2: Όχι, αυτό γινόταν παλιά, πριν από 5-6 χρόνια, ίσως και περισσότερα, όπου. Επειδή ο ένας σύζυγος είχε επιστροφή φόρου και ο άλλος είχε να πληρώσει λόγω του ότι ήταν πτωχευμένος,
1: ναι,
2: τα συζηφίζανε. Αυτό ήταν άδικο. Λοιπόν, διαμαρτυρηθήκαμε όλοι μας, όλος ο κόσμος. Τελικά το φτιάξανε, ευτυχώς λέει, το φτιάξανε αυτό. Δεν υποβάλλει κοινή δήλωση του για το ζευγάρι όταν υπάρχει πτώχευση από τον έναν. Ναι. Η δήλωση του πτωχευμένου αφορά δύο δηλώσεις. Δηλαδή, την πτωχευτική περιουσία την υποβάλλει χειρόγραφο στη δυναρμόδια δοή ο σύζυγος πτώχευσης. Και τα υπόλοιπα εισοδήματα του πτωχευμένου υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον ίδιο το προλογούμενο. Έτσι λοιπόν ξεκαθαρίζουμε. Τώρα, αν υπάρχει κατασχέσεις σε νοικογένεια, διότι ιδιοφυλαίοι κτλ., αυτό είναι άλλο θέμα. Οι διαδικασίες των κατασχέσεων παίζουν ρόλο εκεί. Τυπικά πρέπει να γίνονται για να μπορούν να προχωρήσουν στις κατασχέσεις. Βασικά όμως δεν μπορεί να συμψηφίσει αρχικά το εισόδημα, το φόρο του ενός συζύγου με το χρέη του άλλου.
1: Μάλιστα. Πότε χάνονται οι δόσεις μιας ρύθμισης, κύριε Σεϊμένη?
2: Κοιτάξτε, όταν χάνεται μια δόση, μια ρύθμιση, δηλαδή ρύθμιση που είναι μια αφυλή που γίνεται σε δόσεις, αυτό είναι η ρύθμιση.
1: Ναι. Okay.
2: Λοιπόν,
1: πόσες δόσεις πρέπει να χάσεις για να πεις ότι χάνεται η ρύθμιση?
2: Πρέπει να χάσει δύο δόσεις.
1: Ναι.
2: Αν χάσει δύο δόσεις, πρέπει να υποστεί την απώλεια της ρύθμισης. Η απώλεια της ρύθμισης σημαίνει ότι επανέρχονται προσαυξήσεις μέσα.
1: Ναι.
2: Και μπαίνει σε άλλες διαδικασίες.

0: επίπονες πλέον, γιατί τα νούμερα μετά μπαίνουν και άλλες προσαυξίες μέσα και τα λοιπά.
1: Και μπερδεύονται μετά, μάλιστα.
0: Πρέπει λοιπόν, κοιτάξτε, πρέπει να κάνει μια δόση, μπορεί να την κάνει καθυστερημένη. Οι δύο δόσεις είναι λόγος για να χαθεί η ρύθμιση, έτσι. Εάν μια δόση λοιπόν δεν τη δώσει εγκαίρως, έχει 15% για αυτή τη δόση, 15% πρόστιμο. Το οποίο και αυτό πρέπει να πληρωθεί μέχρι τον επόμενο μήνα, στο τέλος του επόμενου μηνός από την επιβολή της.
1: Ναι.
0: Διαφορετικά χάνεται και εκεί η δόση.
1: Okay. Άρα δηλαδή στις δύο μπλοκάρει η ρύθμιση και αν θέλεις να επανέλθεις πρέπει να πληρώσεις, αν είσαι την πρώτη δόση την έχεις χάσει, την επόμενη πρέπει να πληρώσεις με επιτόκιο, ναι, okay, με επιβάρυνση, αλλά πληρώσεις τις δύο δόσεις για να επανέλθεις. Σωστά.
0: Δύο δόσεις μαζεμένες μαζί με το 15% της μια δόση. Επίσης, εάν δεν υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή φόρου προστατεμένης αξίας αν είναι επιχείρηση,
1: ναι,
0: χάνεται η δόση. Και εδώ χάνεται η δόση. Η διεύθυνση δηλαδή χάνεται. Οπωσδήποτε έτσι. Επίσης, λέει όμως, εάν υποβάλει ανακριβή ή ελλειπή στοιχεία προκειμένου να μην το χρεοκριθεί η διεύθυνση, στην περίπτωση αυτή χάνεται. Όταν το ανακαλύψουν λοιπόν στην τράπεζα ή στην εφορία, τότε λοιπόν του λένε ότι ξέρεις κάτι. Έχεις δώσει λάθος στοιχεία, χάνεις τη ρύθμιση. Δεν μπορούν αμέσως, ας πούμε.
1: Ναι, είναι αυστηρή η διαδικασία αυτή. Άρα πρέπει να είσαι απόλυτα νόμιμος σε όλες τις υποχρεώσεις για να μην.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Οπωσδήποτε.
1: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, άλλο ερώτημα. Ένας εγγυητής δανείου, λέει ένας φίλος ακροατής, σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να απελευθερωθεί από αυτήν την εγγύηση δανείου?
0: Κοιτάξτε, εάν δεν έχει ενημερωθεί από την τράπεζα για το ποσό που δεν πληρώνει ο οφειλέτης, μπορεί να το βάλει ως επιχείρημα και να αποφύγει την πληρωμή της εγγύησης. Εάν λοιπόν άλλαξε το ύψος του ποσού του δανείου και δεν το ξέρει, δεν τον έχουν ενημερώσει. Εάν δεν ενημερώθηκε ότι έγινε μια νέα ρύθμιση δανείου και δεν το ξέρει, εάν από τέσμα του δανειστή, της τράπεζας, ας πούμε, έγινε αδύνατη η εξόφληση του δανείου από τον οφειλέτη, δηλαδή ενώ του βάζε 100 ευρώ δόση, το έκανε 400. Είναι επιβαρυντικό, δεν μπορεί να το ξεφλήσει, αλλά πρέπει να το ξέρει ο εγγύητης αυτό.
1: Άρα πρέπει δηλαδή, αυτό όμως πώς θα το επιβεβαιώσει ότι δεν έχει ενημερωθεί?
0: Κοιτάξτε, όταν καλείται να ξεφλήσει με την εγγύηση του το ποσό,
1: ναι, που οφείλει,
0: τότε πηγαίνει,
1: ναι,
0: πηγαίνει με το δικηγόρο του και με το λογιστή του στην τράπεζα, παίρνει τα στοιχεία. Αν είναι ένα από αυτά να συμβαίνει, είναι ένας λόγος να προσφύγουν στο δικαστήριο, γιατί η τράπεζα δεν θα τον δώσει αμέσως το δίκαιο του, έτσι.
1: Προφανώς.
0: Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Όποιος υπογράφει για να εγγυηθεί τα χρέη ενός άλλου, πρέπει να λαμβάνει υπόψη του, κύριε Ψάλτη, ποιες είναι οι συνέπειες που μπορεί να έχει εάν ο δανειστής ή ο δανειζόμενος υποπέσουν είτε σε πράξεις λεονόμους είτε σε παραλήψεις.
1: Μάλιστα.
0: Που τον εμπλέκουν τον εγγυητή, ας πούμε.
1: Okay. Η λήψη ενός δανείου από τράπεζα του εξωτερικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τεκμήριο αγοράς ενός αυτοκινήτου, ρωτάει μια ακροάτρια.
0: Ναι, μπορεί λοιπόν μπορεί να γίνει αυτό εάν αποδείξει τη λήψη του δανείου από ένα τραπεζικό λογαριασμό που έφυγε. Το δανειστή του λογαριασμού, λέμε, ή από άλλο έγγραφο που έχει βέβαια χρονολογία. Ας πούμε, παράδειγμα, υπάρχει μια σύμβαση δανείου που έχει πρωτοκολληθεί ή έχει αναγκαιθεί στην εφορία πριν από τη λήψη του δανείου. Αν το κάνει αυτό λοιπόν αυτός που πήρε το δάνειο από τράπεζα του εξωτερικού, τότε λοιπόν δεν έχει εφορία κανένα λόγο να το αμφισβητήσει, εφόσον πρωτογενώς κατέθεσε τη σύμβαση του δανείου, ας πούμε,
1: ναι,
0: και μετά αποδεικνύει και εμπράκτως ότι έγιναν οι μεταφορές από τον τραπεζικό λογαριασμό της τράπεζας στον τραπεζικό λογαριασμό του δανειζόμενου και όλα καλά.
1: Να σας ρωτήσω κάτι.
0: Αν τα κάνει αυτά με ένα λογιστή όμως, γιατί μόνος του μπορεί να τα κάνει.
1: Ναι. Να σας πω κάτι τώρα, επειδή το ερώτημα αυτό μου αρέσει εμένα. Πώς μπορεί κάποιος, ή μάλλον μπορεί κάποιος να πάει να πάρει ένα δάνειο από τράπεζα του? Δηλαδή να πάει, ξέρω εγώ, στη Γαλλία και να πει «Γεια σας, είμαι ο Τάδε, όρισε τα στοιχεία μου, ανοίγω λογαριασμό, θέλω ένα δάνειο από εσάς». Μπορεί.
0: Το πρόβλημα δεν το έχει ο δανειζόμενος, το πρόβλημα το έχει ο δανειστής. Αν οι Γάλλοι τον εμπιστευτούν, διότι έχει και άλλα ανταλαβέρια μαζί τους, ας πούμε.
1: Α, να έχει δηλαδή.
0: Από εκεί πέρα υπογράφεται η σύμβαση.
1: Ναι.
0: Υλοποιείται, έχει τα χαρτιά σε ένα φάκελο πότε εξοφλεί και πότε πήρε τα λεφτά και πότε εξοφλεί τις δόσεις, όλα αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Και κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει.
1: Οκ. Okay. Πάμε τελευταίο ερώτημα. Οι αναδρομικές αποδοχές που ξεπερνούν το όριο του ακατάσχετου, που σήμερα είναι στα 1.600 ευρώ, μπορεί να κατασχεθούν?
0: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Διότι και πολλές φορές εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών δεν το κατασχεθούν.

0: κάνουν πως δεν το καταλαβαίνουν, αλλά στα δικαστήρια δικαιώνεται. Η τράπεζα οφείλει να αναγάγει το σύνολο του καταβληθέντος ποσού σε μηνιαία καταβολή, προκειμένου να εφαρμοστεί, λέει ο νόμος, η προστατευτική ρήτρα της αναμήνα καταβαλωμένης σύνταξης. Δηλαδή, αν τυχόν φταίει το ασφαλιστικό ταμείο που έδωσε αναδρομικά
1: κάποια χρήματα, ναι.
0: Κάποια χρήματα. Ναι. Εάν φταίει, να πούμε, ο εργοδότης, διότι καθυστέρησε, δεν είχε λεφτά και είχε ταμιακή ρευστότητα φυσιολογομειωμένη. Εάν λοιπόν ήρθε εκ των ιστορών και έδωσε αναδρομικά, δεν φταίει ο εργαζόμενος που κάθε μήνα δεν έπαιρνε το ποσό για να φαίνεται το 1600 και να είναι
1: ακατάλληλο. Κατάλαβα τι λέτε.
0: Άρα λοιπόν πρέπει, λέει, να αναγάγει το σύνολο του καταβληθέντος ποσού σε μια νέα καταβολή. Να κάνει αναγωγή, ας πούμε. Λοιπόν, γιατί το ερμηνεύουν διαφορετικά και παραβιάζουν τις συνταγματικές αρχές, λέει τώρα, λέμε οι υπόλοιποι που βλάπτονται από αυτό, γιατί δεν υπάρχει χρηστή διοίκηση και το κράτος δικαίου. Και επειδή ο διοικούμενος τιμωρείται γιατί χωρίς δική του υπετιότητα, λέω ακριβώς, σας το διαβάζω πώς το λέω όμως. Ο διοικούμενος τιμωρείται για την χωρίς δική του υπετιότητα καθυστέρηση του εργοδότη του ή του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού να καταβάλει αναδρομικά αφιλόμενους μισθούς ή συντάξεις. Αυτό λέει ακριβώς και έχει δίκιο, γιατί εγώ δεν φταίω που εσύ δεν με αμφισβήτησε και δεν με πλήρωνε και εγώ τα διεκδίκησα στο δικαστήριο και μου τα έδωσε το δικαστήριο όλα, αποφάσισα να τα πάρω, μου τα έδωσε. Και τώρα μου λέει η εφορία ότι.
1: Κοίταξε, να δεις, έχει ξεπερνάς το όριο. Ναι, στα κατάσχω για τις υποχρεώσεις.
0: Όχι, θα το κάνει αναγωγή. Για πόσους μήνες πληρώθηκα, 1600 κάθε μήνα θα βγαίνει απ' έξω.
1: Οκ, ξεκάθαρο. Τώρα να σας πω για να κλείσουμε, γιατί εγώ το ξεχνάω κάθε φορά. Κάθε Κυριακή στην Κυριακάτικη Καθημερινή έχετε μια στήλη στα οικονομικά των απόδημων Ελλήνων, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα και δίνονται και απαντήσεις σε μια σειρά θεμάτων, φορολογικά, οικονομικά, διαχείριση εισοδημάτων και περιουσιών, είτε αποδήμων, είτε κατοίκων Ελλάδας στο εξωτερικό, είτε για φυσικά είτε για νομικά πρόσωπα, έτσι.
0: Ναι, και είμαι ευτυχής, κύριε Ψάντη, για τον εξής λόγο, διότι έχω έρθει σε επαφή με πολύ κόσμο από το εξωτερικό. Συμπατριώτες μας, ας πούμε, κυρίως από την Αμερική είναι και από την Αυστραλία,
1: ναι.
0: Αλλά και από την Ινδία και από την Αρούμπα.
1: Παντού όπου υπάρχουν
0: προβλήματα οι άνθρωποι.
1: Ναι, προφανώς.
0: Τώρα, ας πούμε, την Κυριακή την ερχόμενη, θα τους πούμε για την μόνιμη εγκατάσταση που έχουν οι επιχειρήσεις που έχουν στο εξωτερικό. Έχουν μια μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Πώς φορολογείται, γιατί φορολογείται και τα εμβάσματα που στέλνουν, πώς πρέπει να γίνονται. Αυτό έχουν το θέμα της Κυριακής, την ισομόσυλλοντα της Καθημερινής.
1: Άψογα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεϊμένη, μου την καλημέρα μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένας λόγος παραπάνω. Έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Έχω διαβάσει 2-3 φορές τη στήλη του κύριου Σεϊμένη. Πάρα πολύ ωραία είναι για ζητήματα που έχουν να κάνουν, ξαναλέω, για τους ομογενείς, κυρίες και κύριοι. Αγαπητή Αλέξανδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Μου λες, υπάρχει εκείνη η κατηγορία που δεν έφυγαν καθόλου για διακοπές, γιατί δεν μπορούσαν, γιατί δεν τους έβγαινε το πρόγραμμά τους κλπ. Υπομονή, δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Βεβαίως, να σας πω την αλήθεια και το γεγονός ότι κάποιοι κάνουν μικρές αποδράσεις, όσο αντέχει και η τσέπη τους, έχει και αυτή την ομορφιά της. Σίγουρα οι διακοπές είναι ένα άλλο πράγμα, το οποίο προφανώς βοηθάει για να γεμίζουν οι μπαταρίες, όπως λέμε, αλλά πάντοτε υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού το οποίο δεν καταφέρει να κάνει διακοπές. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά, όταν θα γυρίσουμε, θα υποδεχθούμε, ελπίζω, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον κύριο Γιώργο Καβαθά. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πραγματάκια ενδιαφέροντα και για τη ΔΕΘ, αλλά και για την δυστοκία που φαίνεται να υπάρχει σε αρκετές περιοχές εκεί με την εστίαση. Για να δούμε. Πάμε.

0: Παίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Warm! Επιστροφή! Τόσο πλαίσιο.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
6: Λοιπόν, εδώ στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πρωί-πρωί ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, ο Γιώργος Καβαθάς, γιατί έχουμε διάφορα πράγματα να κουβεντιάσουμε και εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και της προτάσεις ΓΕΣΕΒΕ. Είδα και στοιχεία από το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΒΕ για το πώς πάνε τα πράγματα στις επιχειρήσεις της Ομοσπονδίας. Αλλά να ξεκινήσουμε. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
7: Καλημέρα κύριε Ψάλιτη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
6: Βλέπω στοιχεία και με αυτό θέλω να ξεκινήσω. Σχετικά με το τζίρο στον κλάδο της εστίασης. Υπάρχουν περιοχές που πάνε καλά, αλλά η πλειοψηφία βλέπω δεν πάει καλά. Ας πούμε η Αχαΐα έχει και τη μεγαλύτερη μείωση, 11,7%. Η Μεσσηνία 9% κάτω, η Θεσσαλονίκη 8%, η Χαλκιδική 7%, η Κος 7%. Αλλά είχε και περιοχές που πήγαν αρκετά καλά, όπως βλέπω η Πάρος. Η Πάρος είχε άνοδο 6% η εστίαση. Γενικότερα όμως βλέπω μια τάση, πώς να το πω, συρρήκνωσης. Τι γίνεται, μήπως έχουμε πάρα πολλά εστιατόρια και πρέπει να το ξαναδούμε το ζήτημα με αφορμή και την κατάσταση η οποία γενικότερα επικρατεί, ή πώς τα βλέπετε εσείς αυτά τα φαινόμενα?
7: Καταρχάς κύριε Ψάλη, πρέπει να πω ότι ο κλάδος της εστίασης βρίσκεται σε δεύτερη χρονιά από το 2019. Η πρώτη χρονιά ήταν το 2025 που είχε αρνητικό πρόσημο στο κύκλο εργασιών του, στον τζίρο του.
6: Ναι.
7: Έκλεισε το 2025 με μείον 3,4%. Περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ, λιγότερα από ό,τι είχε κάνει το 2024. Το πρώτο εξάμηνο του 26, σωρευτική η μείωση είναι μεσοσταθμικά γύρω στο 4,5%. Και αυτό είναι και τα μηνύματα που παίρνουν ακόμα και κατά το τρίτο τρίμηνο. Δεν είναι επίσημα στοιχεία της στατιστικής αρχής.
6: Το τρίτο τρίμηνο είναι και το πιο δυνατό, έτσι.
7: Είναι το καλύτερο. Είναι αυτό που ανέτρεψε πέρσι την πολύ κακή εικόνα του πρώτου εξαμήνου, που ήταν περίπου η μείωση στο 6,5%. Και έκλεισε στο 3,4%. Φαίνεται ότι υπάρχει αφενός η αδυναμία των καταναλωτών Ελλήνων και ξένων στο διαθέσιμο εισόδημα. Μειώνουν παραδείγματος χάρη οι ξένοι και οι Έλληνες επισκέπτες τις ημέρες παραμονής στον προορισμό.
6: Mm-hmm.
7: Και αφετέρου μειώνουν αντιστοίχως και τις καταναλώσεις στον κλάδο της εστίασης.
6: Mm-hmm.
7: Σε αυτό πρέπει να συμπληρώσω ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε το Airbnb. Η δυνατότητα που δίνεται στα καταλήμματα αυτά να μπορεί να μαγειρέψει ή να παρασκευάσει ένα γεύμα ή ένα δείπνο, κόβει αντιστοίχως κύκλο εργασιών από τον κλάδο.
6: Μάλιστα.
7: Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι οι καταναλώσεις στα σούπερ μάρκετ και από Έλληνες και ξένους επισκέπτες είναι

0: Αυξημένους τουριστικούς προορισμούς.
1: Σωστό είναι αυτό, σωστό. Αλλά είναι όλα αυτά μαζί δηλαδή.
0: Είναι συνδυασμός.
1: Ναι, αλλάζει λίγο, όχι αλλάζει λίγο, αλλάζει ουσιαστικά ο τρόπος που καταναλώνουν. Και αυτό έχει να κάνει και με την κρίση, η οποία δεν είναι μόνο ελληνική.
0: Σαφώς.
1: Έτσι είναι παγκόσμια και προφανώς από τους
0: ο μεγαλύτερος αριθμός ξένων επισκεπτών στη χώρα είναι από την Ευρωπαϊκή, από την Ευρώπη γενικότερα, όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα στα εισοδήματα που έχουν και στις δαπάνες που καλούνται να καλύψουν τα νοικοκυριά τους, όπως και στην Ελλάδα αντιστοίχως. Και φαίνεται ότι το διαθέσιμο εισόδημα τόσο των Ελλήνων όσο των Ευρωπαίων είναι μειούμενο, τουλάχιστον σε δαπάνες μη ανελαστικές.
1: Ναι, πώς αυτό θα αντιμετωπιστεί? Ξαναλέω, προφανώς αυτό θα έχει επιπτώσεις. Το γεγονός ότι μειώνεται ο κύκλος εργασιών σημαίνει ότι ενδεχομένως κάποια να μην επιβιώσουν μαγαζιά, να έχουμε απολύσεις προσωπικού, με ό,τι συνέπειες και για το ασφαλιστικό σύστημα και γενικότερα για την εικόνα που μέχρι σήμερα είχαμε.
0: Κύριε Ψάλτη, ο κλάδος της εστίασης είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα. Έχει 410.000 εργαζόμενους. Και ταυτόχρονα έχει έναν πολλαπλασιαστή, ένα επιταχυντή 2,2, συμπαρασύρει δηλαδή και άλλους κλάδους της οικονομίας. Το μεγαλύτερο επιταχυντή στην ελληνική οικονομία. Άρα δεν είναι τα προβλήματα μόνο σε αυτήν καθ' αυτήν την εστίαση. Τα προβλήματα θα είναι από τον πρωτογενή μέχρι τον τετρογενή τομέα. Το τομέα στη μείωση του κύκλου εργασιών.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό φαίνεται και ταυτόχρονα έχει να αντιμετωπίσει και υψηλό κόστος λειτουργικό. Μεσοσταθμικά την τελευταία διετία η εστίαση έχει μια αύξηση λειτουργικού κόστους κατά 40% μέσω όρο των κλάδων που εκπροσωπεί η ΓΕΣΕΒΕ. Είναι το 37,4%. Φαίνεται άλλωστε και από την έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ για το οικονομικό κλίμα που δώσαμε στη δημοσιότητα χθες, και ότι το 73% των επιχειρήσεων πληρώνει ακριβότερα την ηλεκτρική ενέργεια, το 73% τα καύσιμα,
1: ναι.
0: Το 77% πρώτες ύλες.
1: Τρεις στις τέσσερις χοντρικά από αυτές τις τρεις κατηγορίες που μου είπατε. Τρεις στις τέσσερις.
0: Ακριβώς.
1: Να σας πω γι' αυτό, επιτρέψτε μου να πάω και εκεί γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Άρα λοιπόν εσείς βάζετε τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, και μια σειρά προτάσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το οικονομικό κομμάτι. Ποιες προτάσεις είναι αυτές?
0: Στη φορολογική πολιτική σαφές είναι ότι και η εστίαση όπως και άλλοι κλάδοι της ΓΕΣΕΒΕ ζητούν την κατάργηση του τερμαρχού τρόπου υπολογισμού του εισοδήματος, του φορολογητήριου εισοδήματος των επιχειρήσεων. Ένα άδικο και αναχρονιστικό κατά την άποψή μου μέτρο μας γυρνάει 40 χρόνια πριν, γιατί σήμερα η φορολογική διοίκηση έχει στα χέρια της όλα τα μέσα για να
1: ψηφιακά θέλετε να πει
0: ψηφιακά, ναι. Ακριβώς, να ελέγξει τη φορολογική συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε μνημονιακούς νόμους, τέλος επιτιδεύματος, προκαταβολή και βεβαίως η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά κατανοητικά αγαθά, όπως και στον κλάδο της εστίασης, που είναι άλλωστε για την εστίαση προεκλογική εξαγγελία του κ. Πρωθυπουργού από το Μάιο του 2019, ότι η εστίαση πρέπει να έχει ένα συντελεστή, ενιαίο συντελεστή, 13%. Μάλιστα τότε ο κ. Πρωθυπουργός μιλούσε και για την επόμενη διετία 11%. Ποτέ δεν έχει πληρώθηκε αυτή η υποχρέωση. Είναι από το αίτημα της εστίασης. Ταυτόχρονα βεβαίως οι αιτήματα και στο ίδιο του ΦΠΑ για το σύνολο της οικονομίας, ιδιαίτερα αυτό που αφορά τα βασικά αγαθά του νοικοκυριού. Και αυτό και από την έρευνα του Ινστιτούτου φαίνεται ότι το 86% των επιχειρήσεων στο ερώτημα εάν θα έχει επιπτώσεις θετικές στη μείωση του ΦΠΑ, η απάντηση είναι ότι θα έχει και θετικές επιπτώσεις στην.
1: Η κυβέρνηση λέει, πρόεδρε, ότι δεν θα περάσει η μείωση στην κατανάλωση. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα.
0: Κύριε Ψαλτή, η μείωση στην κατανάλωση έχει δοκιμαστεί το 2014 για τον κλάδο της εστίασης, όταν η κυβέρνηση Σαμαρά με μονομερή ενέργεια μείωσε το ΦΠΑ στην εστίαση από 23% σε 13%. Και είχε και περισσότερα έσοδα.
1: Κατά
0: 200 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ότι αν μειωθεί θα περάσει αμέσως την κατανάλωση, αλλά θα υπάρχει και μεγαλύτερη κατανάλωση, λέτε.

0: Ακριβώς. Και από την άλλη μεριά θα δώσει διαθέσιμο εισόδημα στα νοικοκυριά.
1: Μάλιστα. Θα πούμε κι άλλα τις επόμενες μέρες. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ. Χθες είχατε και μια συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι, ενημερώθηκε για τη θέση της Συνομοσπονδίας εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως στους 10 άξονες πολιτικής που έχουμε στείλει τόσο στην κυβέρνηση όσο και στα πολιτικά κόμματα.
1: Μάλιστα.
0: Και ο κύριος Τσίπρας ήρθε και στα γραφεία της ΓΕΣΕΒΕ και ενημερώθηκε διαζώσεις επί των θεμάτων που απασχολούν τους κλάδους που χρησιμοποιήσουν η Συνομοσπονδία.
1: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την επικοινωνία, την καλημέρα μου.
0: Εγώ, να είστε καλά, καλή
1: ευχαριστώ
0: συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριος Γιώργος Καβαθάς, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ. Βλέπω όμως και αρκετά μηνύματα δικά σας σχετικά με την ακρίβεια που καταγράφεται. Βλέπω εδώ πέρα, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος, εμείς τη βάλαμε τη σαλάτα, λέει 11 ή 12 ευρώ και το ορεκτικό 7 ή 8. Μα προφανώς διότι η εστίαση από τη δική της πλευρά λέει ότι όλα είναι ακριβά. Όλα είναι ακριβά. Από την ενέργεια, από τις υποχρεώσεις που πρέπει να πληρώσει, από τις πρώτες ύλες κλπ. Είναι λίγο φαύλος κύκλος όλη αυτή η ιστορία. Κάτι όμως πρέπει να γίνει γενικότερα. Προφανώς δεν θα επιβιώσουν όλοι. Το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Εύχομαι τα καλύτερα για το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο κύριος Άρης Πρωτοσάλτε έρχεται για να σας κάνει παρέα εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνεις την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχει

0: Αλφα 88,6. Καλύτερος και από Reacts Story.
1: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους turbo.

0: κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
1: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Α 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Καλή δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει?
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
5: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
4: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
5: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
4: Άστο σε μένα.
6: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
5: Και πού είναι αυτό?
7: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
6: Black Dog.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
8: Α 88,6.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
1: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
0: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
2: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση.com. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
4: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζένι Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζένι Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζένι Θωμαίδου.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
7: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
6: Στην ποιότητα των κρεάτων.
7: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
6: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
7: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
6: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
6: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Α 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα.
3: 88,6. Στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
0: Αλφα. 88,6.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Πινακότη. Από τα άλλο μου τα αυτή.
3: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Αλφα 88,1.

λογισμικό που ελέγχει τα ηλεκτρονικά συστήματα του αντιεροπορικού θόλου. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπόγραφή της συμφωνίας και το κόστος θα αγγίξει τα 3,1 δισεκατομμύρια. Η δομή της ασπίδας του Αχιλλέα αφορά τη συνδυαστική λειτουργία υφιστάμενων συστημάτων, όπως τα Patriot με συστήματα Ισραηλινής κατασκευής για την αναχέτηση απειλών μικρού, μέσου και μεγάλου βεληνικούς, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης. Σε επίγειο ψεκασμό, σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. 18 παραβάσεις του κώδικου οδικής κυκλοφορίας έκανε ένας 30χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος μετέτρεψε χθες βράδυ τους δρόμους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης σε πίστα ταχύτητας. Ο 30χρονος συνελήφθηκε και του επιβλήθηκαν πρόστιμα που αγγίζουν τις 19.000 ευρώ. Μεταξύ άλλων, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, δεν σταματούσε σε κόκκινα φανάρια, ενώ προκάλεσε και τροχαίο με υλικές ζημιές. Μάλιστα, κατά τη σύλληψή του, άσκησε βία σε βάρος

αστυνομικών. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο ελέγχων της τροχαίας Αττικής μέσα σε μία ημέρα από τις πρώτες πρωινές ώρες της 26 Αυγούστου ως τις πρώτες πρωινές ώρες της 27 του μηνός. Οι παραβάσεις αφορούσαν μη χρήση προστατευτικού κράνους, ενώ εντοπίστηκαν και 9 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη. Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Μέχρι τη Δευτέρα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ώστε να λάβουν βεβαίωση επιλεξιμότητας. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί και βασικό προαπαιτούμενη για την επόμενη φάση, η οποία θα ανοίξει την 1η Σεπτεμβρίου και μπορεί να οδηγήσει σε επιχορήγηση ως και 36.000 ευρώ για κάθε ακίνητο. Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση έγιναν χθες σε Αθήνα και Καλαμάτα. Η μία αφορούσε απόπειρα εμπρισμού από 36χρονο λοδαπό στον Βοτανικό κήπο. Στην σύλληψή του άσκησε βία σε βάρος αστυνομικών. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο ελέγχων της τροχαίας Αττικής μέσα σε μία ημέρα από τις πρώτες πρωινές ώρες της 26 Αυγούστου ως τις πρώτες πρωινές ώρες της 27 του μηνός. Οι παραβάσεις αφορούσαν μη χρήση προστατευτικού κράνους, ενώ εντοπίστηκαν και 9 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη. Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Μέχρι τη Δευτέρα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ώστε να λάβουν βεβαίωση επιλεξιμότητας. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί και βασικό προαπαιτούμενη για την επόμενη φάση, η οποία θα ανοίξει την 1η Σεπτεμβρίου και μπορεί να οδηγήσει σε επιχορήγηση ως και 36.000 ευρώ για κάθε ακίνητο. Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση έγιναν χθες σε Αθήνα και Καλαμάτα. Η μία αφορούσε απόπειρα εμπρισμού από 36χρονο λοδαπό στον Βοτανικό κήπο. Στην Καλαμάτα.

0: Η βεβαίωση αυτή αποτελεί και βασικό προαπαιτούμενη για την επόμενη φάση, η οποία θα ανοίξει την 1η Σεπτεμβρίου και μπορεί να οδηγήσει σε επιχορήγηση ως και 36.000 ευρώ για κάθε ακίνητο. Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση έγιναν χθες σε Αθήνα και Καλαμάτα. Η μία αφορούσε απόπειρα εμπρισμού από 36χρονο λοδαπό στον Βοτανικό Κήπο. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε δύο φωτιές, ενώ ελέγχεται για άλλες τέσσερις. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ, υπαναχώρησε από τις πολυετείς εκκλήσεις του για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, δηλώνοντας τώρα ότι το μέλλον των γλυπτών αποτελεί ζήτημα που καλείται να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο. Το 2023, ο σημερινός πρωθυπουργός της Βρετανίας είχε δηλώσει ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα χωρίς δεσμεύσεις και μάλιστα είχε υποστηρίξει αλλαγή στο νόμο ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση. Αναστέλλονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε Νεπάλ και Θιβέτ, καθώς υπερχείλησε λίμνη που σχηματίστηκε μετά την καταστροφική κατολίσθηση και απειλεί να προκαλέσει νέες πλημμύρες. Η κατολίσθηση έχει προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 472 ανθρώπων, ενώ τουλάχιστον 1.400 είναι οι αγνοούμενοι. Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία της Ελλάδας συμμετέχουν σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού με αφορμή την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Για 27η συνεχόμενη χρονιά το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει απόψε αλλά και το Σαββατοκύριακο εκδηλώσεις σε 126 αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία. Περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στη League Phase του Conference League επικρατώντας 2-1 της Χράντετς Κράλοβε. Το παιχνίδι κρίθηκε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέσσερ στην εκπνοή της παράτασης. Εκτός συνέχειας της διοργάνωσης έμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε στην Νορβηγία από την Μπραν με 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Phase του Europa League νικώντας την Τζεσεκά Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά έκανε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ρίχης, κάνοντας και νέο πανελλήνιο ρεκόρ, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Άλμα στα 6 και 25 έκανε ο Μόντο Ντουμπλάντης. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Diamond League της Ρίχης με καλύτερο άλμα στα 8 και 45. Στην κοπηλασία και το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Άμστερνταμ, ο Πέτρος Γκαϊδατζής ανέβηκε στο υψηλότερο σκάλι του βάθρου και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκι φελαφρών βαρών. Το ασημένιο μετάλλιο πήραν η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου στο διπλό σκι ελαφρών βαρών.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 36 με 37 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς και τους ανέμους ασθενείς ένα νοτιαδάκι στο θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρο. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα και κάποιες λίγες μπόρες σε ορεινές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 7 και μάλιστα στο Καρπάθιο Πέλαγος και 8 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά 36 με 38 βαθμούς. Σε νότια Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο έως 35 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο παραμένει ενισχυμένος ο βοριάς στο Αιγαίο, στα 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τμήματα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά ένα μποφόρ, όμως θα ανέβει και η θερμοκρασία λίγο στα υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Αντώνης Ζολέτος και Γιάννης Καντέλης.

0: Παναθηναϊκός πέρασε, είμαστε καλά.
1: Είμαστε καλά και στα αθλητικά πάμε καλά, Γιάννη μου. Αυτό έχει σημασία.
0: Ο Καραλής πήδηξε ψηλά.
1: Εντάξει,
0: πήδηξε. Και ο Τεντόγλου πήδηξε μακριά.
1: Εντάξει, εντάξει, καταπληκτικά. Ο Όφη πέρασε, Europa League.
0: Σωστά, ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε.
1: Πάλεψε όμως, το 2-0 το έκανε 2-2, έφαγε ένα γκολ εκεί πέρα. Θα πήγαινε και αυτό στην παράταση, θα βάζει ένα γκολ στο 92.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Στο 112.
0: Παρασκευή σήμερα, προφανώς Σαββατοκύριακο μπροστά μας, είναι λίγο τα κέφια ανεβασμένα. Να έχουμε μια όμορφη και να έχετε μια όμορφη και καλή ημέρα.
1: Είναι τα κέφια ανεβασμένα με αυτά που είδαμε χθες το βράδυ με τα αθλητικά. Εντάξει, ο Καραλής είναι υπεραθλητής, αλλά είναι απέναντι στο διαστημάνθρωπο.
0: Είναι άτυχος.
1: Είναι άτυχος πραγματικά. Το 6-20 τώρα. Το κάνει για πλάκα. Σταματάνε οι άλλοι στα 5-80-5-90 και αρχίζουν οι δύο μετά.
0: Μα
1: και
0: είναι η καλύτερη επίδοση στον κόσμο πίσω από τον ντουμπλάτης. Ναι. Όσο υπάρχει ντουμπλάτης, υπάρχει ένα πράγμα που δεν μπορεί να το υπερβείς. Είναι υπεραθλητής ο άνθρωπος.
1: Για Τεντόγλου δεν συζητάμε. Κοπηλασία, δύο μετάλλια και εκεί. Πετάμε, Γιάννη.
0: Είδες και κοπηλασία.
1: Βλέπω τα πάντα. Δεν με αφήνει ο Αναστάσης να χάνουμε τίποτα από αθλητισμό.
0: Εξώστης, Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Περιμένουμε βεβαίως και τις δικές σας θέσεις και απόψεις, είτε στο skyradio.gr στο πλαίσιο «Πες την άποψή σου» ή στο 210-48-00-170 έως 174, εκεί όπου απαντά ο Πέτρος Μωραήτης. Στον ήχο είναι ο Γιώργος Βραχνός, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίδης και μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Και έχουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος βρίσκεται στη Δυτική Μακεδονία και πού βρίσκεται ακριβώς, Γιάννη, γιατί πάλι έχει παρασκήνιο.
1: Λοιπόν, σηκώθηκε πρωί-πρωί σήμερα, μαθαίνω.
0: Ναι. Τι ώρα σηκώθηκε, τι ώρα χτύπησε το ξυπνητήρι.
1: Νωρίς.
0: Ποιον ήχο έχει βάλει, θα μας πεις.
1: Γιατί όσοι πάνε με τον κύριο Μητσοτάκη σε περιοδίες, τους βγαίνει γλώσσα.
0: Ναι.
1: Από το τρέξιμο και από τους πολλούς σταθμούς. Λοιπόν, πρωί-πρωί όμως.
0: Κανονικό τρέξιμο.
1: Κανονικό. Πρωί-πρωί όμως σηκώθηκε. Πήρε μαζί του το Σταύρο Παπασταύρου και πήγανε μία ώρα πεζοπορία στο βουνό.
0: Φόρμα δηλαδή, κανονικά.
1: Τα τη φορούσαν, μην ψάχνει και αυτέ τι λεπτομέρειε και φωτογραφία.
0: Πού είναι, πάνω στη Φλόρινα.
1: Στη Φλόρινα.
0: Μάλιστα. Και λοιπόν, και αρκούδες εκεί πάνω.
1: Και φαντάζομαι ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάποια μέτρα τη ΔΕΘ ίσω να κλειδώνουν και στα βουνά τη Φλόρινα.
0: Κοίταξε να δει τώρα. Αν μου λε για βουνό, επειδή τη Δευτέρα άφησε την υπόνοια για ένα σχηματισμό, όλα δένουνε.
1: Λες, αν ήταν μόνος του και έκανε την πεζοπορία μόνος του στο βουνό, θα σου έλεγα ναι, υπάρχουν σκέψεις για σύντομα ένα σχηματισμό. Τώρα που είχε τον Παπασταύρου μαζί, πιστεύω ότι εκεί μαγειρεύτηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες για τα όσα θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ για το θέμα της ενέργειας. Είχαμε πει ότι ετοιμάζουν κάτι μειώσεις.
0: Μη επιβεβαιωμένες φήμες λένε πως άφησε τον Παπασταύρου για μία ώρα μόνο του και περπατούσε χωρίς αυτόν. Τι σημαίνει αυτό?
1: Όχι, δεν έχει γίνει αυτό, Αντώνη. Δεν έχει γίνει αυτό.
0: Για εκλογές δεν το συζητάς.
1: Αν τον αφήσει τον άλλον μόνο του στα βουνά της Φλόρινας, όπως είπες, έχει αρκούδες. Δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Εντάξει, μιλούσανε. Για εκλογές δεν το συζητάς ακόμα, έτσι. Τελείωσε.
1: Όχι, έχει τελειώσει αυτό. Είπαμε Μάιο, υπομονή, παιδιά, με Κοντομάνικο θα ψηφίσετε.
0: Κοίτα, έχει αρχίσει έτσι κι αλλιώς η αντίστροφη μέτρηση για την ΔΕΘ. Την άλλη Παρασκευή θα είναι Θεσσαλονίκη έτσι και το βράδυ έχει αυτό το ποτό και την ενημέρωση με τους δημοσιογράφους και στις σκέψεις τι έχουμε μπροστά μας.
1: Λοιπόν, αυτό που έχει, τα μέτρα φαίνεται έχουν κλειδώσει μετά και τη βόλτα στο βουνό της Φλόρινας, απομένει να αποφασιστεί ποια κομμάτια του προγράμματος του προεκλογικού της Νέας Δημοκρατίας ανακοινώσει τη ΔΕΘ. Μαθαίνω ότι η σύσκεψη γι' αυτό θα γίνει την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Σκέρτσο που έχουν την ευθύνη της προετοιμασίας του. Είναι πρόγραμμα. Λέμε για το πρόγραμμα.
0: Εντάξει.
1: Το πρόγραμμα το έχουν αυτοί. Τον Πυρακάκη το βλέπει κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Πριν φύγει για Θεσσαλονίκη την Πέμπτη, πάλι εκεί ήταν ο Πυρακάκης.
0: Πριν κοιμηθεί το πέμπτη τηλέφωνο.
1: Ναι. Καταρχάς, Πυρακάκης πετραλιά στα κινητά τους κατά τη διάρκεια των διακοπών δεν έχουν σταματήσει να χτυπάνε
0: εγώ
1: σε μηνύματα.
0: Νομίζω τον πήραν και στο
1: πρέπει
0: βουνό.
1: Να είναι πάλι αυτός.
0: Τον πήραν και στο βουνό τηλέφωνο με τον Παπασταύρου.
1: Θα μπορούσε να έχει γίνει, να ξέρεις. Αν είχε σήμα, θα μπορούσε να έχει γίνει. Έχουμε όμως και τα άλλα κόμματα να προετοιμάζονται για σιγά σιγά για τις δικές τους ανακοινώσεις, να προσπαθούν να ξεδιπλώσουν ένα πλαίσιο με τον κύριο Ανδρουλάκη χθες να έχει αυτή την συνέντευξη τύπου για το ιδιωτικό χρέος.
0: Ναι, ήταν αυτή η εκδήλωση και θα καταθέσει το Πασόκ, όπως ανακοίνωσε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, την πρότασή του για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, καλώντας την κυβέρνηση να το φέρει άμεσα για συζήτηση.

0: στην Ολομέλεια, οπότε μπαίνει δυναμικά και το Πασόκ εκεί που δεν μπορεί να μπει η Ελλάς, στη Βουλή δηλαδή, 10+1 παρεμβάσεις και βεβαίως κορονίδα όλων, το λένε και οι συνεργάτες του κ. Ανδρουλάκη, προστασία της κύριας κατοικίας, και είναι βασικό αυτό για πάρα πάρα πολύ κόσμο, Γιάννη.
1: Ναι, και η κυβέρνηση ετοιμάζει κάτι για το ιδιωτικό χρέος. Ο κ. Σπυριακάκης έχει κάνει κάποιες δηλώσεις, έχει αναφερθεί και στο ρόλο των τραπεζών και των φαντ σε όλη αυτή τη διαδικασία του ιδιωτικού χρέους. Νομίζω και από την κυβέρνηση θα περιμένουμε ανακοινώσεις για να λέει μετά το Πασόκ μας κλέψαν τις ιδέες.
0: Καλά, αυτό το παιχνίδι τώρα θα το.
1: Βέβαια, όλο αυτό δεν έχει νόημα, γιατί όπως έχουμε πει στην εκπομπή στην αρχή της εβδομάδας, όλοι τις ιδέες τους τις κλέβουν από την κυρία Καριστιανού. Η οποία λέει μας παίρνουν το πρόγραμμα και μας παίρνουν τις θέσεις.
0: Τον Κασελάκη έχω να δω καιρό. Καταρχάς δεν θα ανέβει στην ΔΕΘ ο Κασελάκης.
1: Δεν έχει καταφέρει. Πρέπει να μου πεις.
0: Ούτε σαν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Δεν ανέβηκε ποτέ στη ΔΕΘ. Τότε τον είχαν βγάλει και είχε ανέβει ο Φάμελος. Μετά ανέβηκε ο Παπάς.
1: Και τώρα θα ανέβουν ο Παπάς Δούρου Πολάκης.
0: Τώρα θα ανέβει η συλλογική ηγεσία. Να δούμε πώς θα γίνει και αυτό. Ακόμα δεν ξέρουμε λεπτομέρειες.
1: Να σου πω, καταγωνιούμε, εσύ.
0: Εντάξει, λογικό είναι. Λογικό είναι γιατί εσύ έχεις περιγράψει και τη λύση. Νομίζω σε έχουν ακούσει.
1: Δεν θα
0: ακολουθήσει το παράδειγμά σου.
1: Τώρα με το μετρό δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Ή υπάρχουν μουσαμάδες και τους στοιχιώνουν λίγο.
0: Το μετρό, υπάρχει απάντηση ότι το 75% του έργου με τις σύραγγες και τις ράγες ήταν έτοιμο επί ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη.
1: Ναι, και μετά παλεύαμε να βγάλουμε άκρη με τα αρχεία, με τις ενστάσεις και μετά και το άλλο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι οι Θεσσαλονικείς έχουν μετρό.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλη διαφορά. Το καταλάβαινε κάποιος πηγαίνοντας στην πόλη γιατί λειτουργούσαν οι πρώτες γραμμές. Τώρα επεκτείνεται και μέχρι την Καλαμαριά. Ωστόσο, και θα ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη τώρα, υπάρχει ένα μεγαλύτερο ζήτημα που απασχολεί την πόλη και δεν ξέρω αν η κυβέρνηση έχει λύσει σε αυτό.
0: Άρα λοιπόν πάμε στον εξώστη.
1: Πάμε στον εξώστη.
2: Άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε νομίζω ένας νεαρός, ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος: «Ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια». Λέω, εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Και αυτό. Όλοι έχουν τις προτεραιότητες τους, σε κάθε περίπτωση εμείς, χωρίς να θέλω να επισέλθω στα οπαδικά, χαιρόμαστε πάντα όταν Έλληνες ποδοσφαιριστές διακρίνονται σε ομάδες της Ευρώπης.
1: Και Κωνσταντέλια θα τους πάει αν είναι να ανεβάσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη.
0: Εγώ καταρχάς, ναι.
1: Αυτό θα κάνει πρώτα στην Ντόρτμουντ ο Μητσοτάκης.
0: Διαφωνώ με τον Πρωθυπουργό. Θα πρέπει να παρεμβαίνουν έτσι ώστε να κάνουν τα χατήρια των ελληνικών ομάδων. Να παραμένουν. Πόσα δίνει η Ντόρτμουντ, η ελληνική κυβέρνηση δίνει τόσα. Το θέλουμε εδώ τον Κωνσταντέλια.
1: Να σου πω κάτι Ρεάλ, κάτι Μπαρτσελόνα, παίρνουν κάτι ενισχύσει εκεί στην Ισπανία, χαζίνε. Δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει τώρα, άμα τον ζητήσει η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα, το συζητήσουμε, ρε παιδί μου. Η Ντόρτμουντ δεν είναι πρώτη στην Γερμανία.
1: Και
0: καλά παίζει φοβερή μπάλα ο Κωνσταντέλης.
1: Να αλήθεια είναι αυτό.
0: Εντάξει, είναι απίστευτος.
1: Το καλύτερο είναι ότι αυτός που έστειλε αυτό το μήνυμα το πιστεύει κιόλας. Ποιο μέτρο, τον Κωνσταντέλια θέλω.
0: Ναι.
1: Να μου κάνει να πηγαίνω γρήγορα σπίτι.
0: Εντάξει. Είχαν μια λατρεία οι παοκτζίδες στο Κωνσταντέλια. Είναι φυσιολογικό, ήταν το μεγάλο ταλέντο. Είναι το μεγάλο ταλέντο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τους έφυγε και λίγο απότομα, έτσι. Ξύπνησαν το πρωί και δεν είχαν Κωνσταντέλια.
1: Τώρα που ο Μητσοτάκης έχει δώσει τόσο μεγάλη βάση στη Θεσσαλονίκη και στην Βόρεια Ελλάδα και χθες έλεγε στους βουλευτές: «Παιδιά, δεν γίνεται να κάνουμε τόσα έργα στην πόλη και να μην τσιμπάμε σε ποσοστά και να μην γίνεται κάτι». Μήπως όταν άκουσε αυτόν στο ραδιόφωνο πήρε το βρούτσο και του είπε: «Καλά, χάσαμε τον Κωνσταντέλια, τι κάνεις?»
0: Νομίζω ότι το επόμενο ηχητικό δίνει απαντήσεις σε αυτό που λέει σε σχέση με την πόλη.
3: Δέχομαι και τα χιάους εκτός από Σιμόπουλος.
4: Κοιτάξτε, αυτός είναι ο σταθμός Σιμόπουλου.
3: Μπράβο. Όχι, η επέκταση. Τα χιάους, σταθμός Σιμόπουλου. Όχι, ανάποδα.
4: Θες σταθμό, θες επέκταση, τι θέλεις.
3: Αλλά να είναι και ο τα χιάους μέσα.
5: Το στράτο του Σιμόπουλου, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών στο παρελθόν, όλοι αυτοί μπορούμε να πούμε ότι στον χρόνο που δουλέψαμε για το έργο ή εργαστήκαμε στο πεδίο, κάναμε ο καθένας μας ό,τι καλύτερο μπορούσαμε.
3: Ευχαριστώ τον Νίκο Ταχιάου για την αναφορά του στο πρόσωπό μου. Δεν συνηθίζεται αυτό από πολιτικούς της ίδιας εκλογικής περιφέρειας.
1: Να προσπαθείς να κάνεις πλάκα και να μπορείς να συνοηθείς την πλάκα.
0: Άχρη Γιάννη, άχρη Γιάννη. Ρε Σι Γιάννη.
1: Είναι Σιμόπουλος.
0: Εξήγησε το αυτό.
1: Είναι βουλευτής Διονύση Σιμόπουλος, Αλφα Θεσσαλονίκης. Ναι. Είναι υφυπουργός υποδομών Νίκος Σταχιάος. Και ο κύριος Μητσοτάκης έχουν φτάσει στον πρώτο σταθμό.
0: Και δίνουν ονόματα.
1: Και προσπαθούν να κάνουν λίγο χιούμορ πώς θα έπρεπε να ονομαστούν αυτοί που. Και να πάρουν το όνομά τους, η επέκταση, ο σταθμός και καλά, επειδή έχουν βοηθήσει τη δημιουργία του έργου. Προσπαθούν να κάνουν πλάκα γι' αυτό, αλλά δεν μπορούν να πετύχουν τι θέλει ο καθένας.
0: Ναι, ναι. Και λίγο να.

0: σταματήσουν έτσι λίγο τα βαφτίσια. Δεν ξέρω, γιατί δεν ξέρω πώς βγαίνει αυτή η πλάκα. Γιατί αν πάρουν τα ποσοστά των ευρωεκλογών στην Θεσσαλονίκη, δεν θα πάει πολύ καλά αυτό.
1: Σωστό είναι αυτό. Και βέβαια ο κ. Σιμόπουλος στο τέλος, γι' αυτό το άφησα μέχρι το τέλος το ηχητικό, λέει ο συνυποψήφιος μου ο κ. Ταχιάος. Δεν είχε ανακοινωθεί ως σίγουρη υποψηφιότητα Ταχιάου. Ήταν από αυτά που πεζότανε, μάλλον τον ανακοίνωσε Σιμόπουλος.
0: Πιστεύεις πως λίγο εκεί πιο πέρα ο Μητσοτάκης του είπε τίποτα του Σιμόπουλου για αυτό που παίξαμε τη Δευτέρα, που είχε πει ότι και εμείς ως αντιπολίτευση τα ίδια κάναμε με τους άλλους?
1: Μπα.
0: Όχι, είχαν γιορτή χθες.
1: Τώρα χθες δεν είχε περιθώρια, Αντώνη, για γκρίνιες.
0: Εντάξει. Λέω πιο πέρα στην άκρη.
1: Όχι. Χθες ήταν η μέρα χαράς. Οι γκρίνιες γίνανε συνολικά λίγο και στις συναντήσεις. Σου λέω, γιατί όλοι ζητάγανε. Βέβαια το βασικό, και αυτός που έχει και νόημα να ζητάει κάτι παραπάνω, ο δήμαρχος της πόλης λέει 7 ζήτησε από τον Μητσοτάκη πράγματα για τη Θεσσαλονίκη και τα πήρα.
0: Επειδή όμως η εκπομπή
1: μας... Και μια ψήφο θα πάρουμε, θα το πω Μητσοτάκης.
0: Η εκπομπή μας πέρα από αθλητική εκπομπή είναι και καθαρά μουσική εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ρωμανό.
2: Με ενέπνευσε το συγκεκριμένο τραγούδι να θυμηθώ ένα άλλο δημοφιλές τραγούδι που αρέσει πολύ και στην κόρη μου.
3: Ποιο είναι?
2: Το οποίο λέει «Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό». Αυτό νομίζω ότι είναι το τραγούδι το οποίο πρέπει να αφιερώσουμε στην αντιπολίτευση. Αλλά κυρίως, επιτρέψτε μου να πω στον κύριο Τσίπρα και στο κόμμα του, γιατί ο κύριος Τσίπρας μας χρωστάει το λογαριασμό εκτός από τα μέτρα που εξαγγέλει ή θα εξαγγείλει και για το ίδιο του το κόμμα που δεν μας έχει δώσει κανένα λογαριασμό.

0: Μεγαλώνει η λίστα, Γιάννη. Έχουμε παλιόπεδο. Έχουμε υποκρίνεσαι. Στράτος Διονυσίου εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα έχουμε Κατερίνα Λίλη.
1: Περάσαμε σε πιο μοντέρνο.
0: Ναι.
1: Λαϊκό.
0: Εντάξει, εντάξει. Είναι μια πρόοδο.
1: Έχει γίνει μόδα η αφιέρωση πάντως των τραγουδιών μεταξύ των πολιτικών. Και πάμε και στην κυρία Κωνσταντοπούλου που επιμένει θεσμικά. Ψάχνει τον Πρωθυπουργό.
0: Εγώ νομίζω έκανε πολύ δυναμικό μπάσιμο. Θα εξηγήσουμε γιατί.
2: Είναι του Αγίου Φανουρίου σήμερα. Εγώ θα προτείνω να κάνουμε καμία φανουρόπιτα. Μήπως και δούμε τον Πρωθυπουργό εδώ στη Βουλή. Ούτε αύριο θα προσέλθει στην Ολομέλεια της Βουλής για την ώρα του Πρωθυπουργού, μολονότι εγώ του έχω καταθέσει 4 επίκαιρες ερωτήσεις. 4 επίκαιρες ερωτήσεις, συνολικά 170.
1: Δεν θα έχει άλλη δουλειά ο Μητσοτάκης, απαντάει σε ερωτήσεις. 170.
0: Είναι...
1: Από 4 ώρες που θέλει η Ζωή Κωνσταντοπούλου για κάθε ερώτηση. Κάνε το λογαριασμό, Αντώνη.
0: Είναι 4. Καπάκι όλες, έτσι. Είναι Siemens.
1: Εδώ είναι ο κύριος Πιταράς και ο κύριος Οικονόμου που μας χαιρετάνε. Τι ώρα είναι? 10 και 20. Αποχωρούν.
0: Μια χαρά. Άντε. Σαββατοκύριακο. Πού σου κου. Λοιπόν, είναι 4 ερωτήσεις. Είναι Siemens, δημόσιο χρέος, διαχείριση οικονομίας και πολιτική προστασία και εμφυλιβία. Καπάκι όλα αυτά.
1: Εντάξει, ο Μητσοτάκης έχει περιοδίες. Είναι λίγο πριν τη ΔΕΘ. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου λέει: γιατί είναι εδώ να απαντήσει δικές μου ερωτήσεις?
0: Δεν θυμάσαι δηλαδή, Πρωθυπουργό, εσύ λίγο πριν τη ΔΕΘ να πηγαίνει να απαντάει σε ερωτήσεις στη Βουλή? Όχι.
1: Όχι. Υπάρχει και μια δουλειά πρέπει να γίνει, Αντώνη.

0: Και μέσα σε όλα, εκεί που ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε να κάνει την κόντρα του για να φανεί λίγο με την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα για την αντιπροεδρία που λέει Νέα Δημοκρατία, το ψηφίζω. Τσουπ, ποιος πετάχτηκε.
1: Ποιος πετάχτηκε.
0: Το Πασόκ. Και λέει εγώ την ψηφίζω.
1: Το Πασόκ πάντα πετάγεται.
0: Και λέει εγώ την ψηφίζω.
1: Και τι βλέπεις εσύ σε αυτό.
0: Πάρε βάλε. Πάσα πάρε βάλε για να συνεχίσουμε σε αθλητικό mood προς την κυβέρνηση για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Άνοιγμα γιατί... στην αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ δεν βλέπεις.
2: Καθόλου.
1: Ή σου είναι αδιάφορο και να το βλέπεις.
0: Δεν έχει σημασία τι βλέπω εγώ. Είναι αδιάφορο για την κυβέρνηση. Γιατί δεν ασχολήθηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, έφυγε κουβέντα από εκεί. Είναι αδιάφορο για τον Ανδρουλάκη, ρε Σιγιάννη.
0: Έφυγε κουβέντα από εκεί και έδωσε ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία να επαναφέρει το αφήγημα για τον πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Για τον πράσινο

0: ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς, που έχει ονομάσει το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, προφανώς όμως ο Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό.
0: Στα αριστερά.
1: Και μάλλον, ναι, και μάλλον δεν θέλει να τον αλλάξει, ούτε να έχει γκρίνιες με τον Δούκα. Χτες ήμουνα για λίγο στην εκπομπή της Νέας Τριάδος που έκαναν εξαιρετική κουβέντα ο Νότης, ο Γιάννης ο Τζούνος και ο Χρήστος ο Κούτρας, και έβαλε στοίχημα ο Χρήστος, που δεν διαφωνώ και πολύ μαζί του, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα περάσει το 3%. Καταρχάς με αυτό συμφωνείς, έτσι όπως το πάνε?
0: Ναι, όχι.
1: Ακούγονται πιο πολύ από την περίοδο Family.
0: Δεν συμφωνώ.
1: Δεν το βλέπεις δηλαδή?
0: Όχι. Δηλαδή, εγώ θα πάρω τα λεφτά από τον Κούτρα, καταλαβαίνεις.
1: Α, θα τα πάρεις.
0: Εκτός αν θες να βάλεις τρίτο μπουκάλι μέσα σε μια εβδομάδα.
1: Δεν έβαλα στοίχημα γιατί έχω ανοιχτεί πολύ και δεν θα βγει ο χειμώνας.
0: Γι' αυτό σε βλέπω, είδα έτοιμο και λέω.
1: Έχω να πάω σε δύο μπουζούκια σένα, καταλαβαίνεις. Θα πάω και τον Κούτρα τώρα.
0: Ναι.
1: Για να το κανονίσουμε όλο μαζί, παιδιά, πάρουμε τρία μπουκάλια κατευθείαν.
0: Δεν νομίζω έτσι εύκολα. Έχει πολλά σχήματα.
1: Αλλά δεν βλέπει Σιδούρου, παρά το θόρυβο που κάνει με την ακρίτα, με άλλα θέματα, να μπορεί να περάσει το 3%.
0: Όχι.
1: Που δεν είναι κατά ανάγκη κακό για τον Τσίπρα, δεν λέω κι εγώ, αν το περάσει.
0: Ναι, όχι.
1: Όχι. Ούτε πιστεύεις ότι αυτό το άνοιγμα θα ωφελήσει τον Ανδρουλάκη?
0: Όχι.
1: Ναι, ούτε εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Αν είχε. Και συγγνώμη τώρα, γι' αυτό σου λένε πάρε βάλε για την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Αν είχε να ωφεληθεί ο Ανδρουλάκης από αυτό το άνοιγμα στα αριστερά, θα είχε ωφεληθεί και δεν θα έρχονταν ο Τσίπρας να το εκφράσει.
1: Ναι, αλλά τώρα επειδή υπάρχει ο Τσίπρας, πρέπει να δει λίγο και την κέντρο αριστερά ο Ανδρουλάκης.
0: Ναι.
1: Άμα βλέπει ότι τόσο καιρό δεν μπορεί να κερδίσει
0: τον Τσίπρα. Δεν βλέπει την κέντρο αριστερά. Βλέπει την αριστερά.
1: Ναι, δεν βλέπει όμως χαΐρι από την κέντρο δεξιά τόσο καιρό. Βλέπει.
0: Έχει γυρίσει το κέντρο ο Ανδρουλάκης τόσο καιρό και το έχουμε καταλάβει.
1: Προσπάθησε νομίζω.
0: Πότε?
1: Προσπάθησε ρε εσύ.
0: Ερώτηση.
1: Συγγνώμη, σε ευρωεκλογές το κέντρο το έχει κερδίσει ο Ανδρουλάκης.
0: Σε ευρωεκλογές. Και μετά τι έκανε?
1: Έπεσε πάλι.
0: Μετά ακολούθησε το Δούκα, αποκλείουμε οποιαδήποτε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Καλά, θα μπορούσε να ακολούθησε... τον ακολουθήσει και να πάει να τσακώνεται στο συνέδριο.
0: Μισό λεπτό. Ένα-ένα.
1: Μετά το συνέδριο.
0: Ένα-ένα. Ακολούθησε την ερώτηση μαζί με την Κωνσταντοπούλου. Κριτική κατέβαινε στα Τέμπη και υποστήριζε. Πλησίαζε τη θεωρία του ξυλολίου. Όλη η κριτική είναι προς τα αριστερά, έχει αφήσει το κέντρο τελείως και αλωνίζει η Νέα Δημοκρατία. Και όσο η Νέα Δημοκρατία βλέπει ότι πιέζεται από τα δεξιά και ένα κομμάτι από τα δεξιά πλέον έχουν πάρει χαμπάρι, δεν θα τους επιστρέψει ποτέ, θα στρέφονται όλο και περισσότερο στο κέντρο και θα σπρώχνουν από εκεί προς τα έξω το ΠΑΣΟΚ.
1: Δεν έχεις καταλάβει κάτι? Ότι η μάχη του κέντρου έχει χαθεί, πήρε ό,τι πήρε σε ευρωεκλογές και τώρα μάχεται και τη δεύτερη θέση. Δεν μπορεί να απευθυνθεί σε κεντροδεξιά, οπότε παλεύει να κάνει ενδεχομένως και συμμαχίες που θα έχει κλείνει το μάτι στο ΣΥΡΙΖΑ. Κλείνει το μάτι στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω, ενδεχομένως να το κάνει γι' αυτό.
0: Ας πάει να κλείσει το μάτι στο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν.
1: Μπορεί να πάει για την πρώτη θέση.
0: Να χάσει ό,τι κέρδισε.
1: Μπορεί να πάει για την πρώτη θέση.
0: Το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Καλά, κάτσε να πάρει τη δεύτερη.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Παλεύει για τη δεύτερη τώρα.
0: Τη δεύτερη δεν θα την πάρει με την αριστερά, σου λέω εγώ.
1: Θα την πάρει όμως με την κέντρο αριστερά, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι νέα αριστερά. Είναι νέα αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ? Μα και πήγε και η νέα αριστερά εσύ, μαζί.
0: Καταρχάς ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερά, δεν είναι κέντρο αριστερά για μένα. Αλλά το ΠΑΣΟΚ κινείται αριστερά και όχι κέντρο αριστερά. Αυτό λέω.
1: Επειδή στήριξε την ακρίτα από αυτό.
0: Όχι, από τη συνολικότερη πολιτική του τώρα το ΠΑΣΟΚ κινείται περισσότερο αριστερά παρά κέντρο αριστερά. Έχει αφήσει το κέντρο.
1: Καταλαβαίνεις τι θα γινόταν αν το ΠΑΣΟΚ έβγαζε ανακοίνωση ότι δεν ψηφίζω την ακρίτα, ταύτιση με τη Νέα Δημοκρατία? Τι θα γινόταν τότε?
0: Ας είχαν την έμπνευση να το κάνουν πρώτοι.
1: Ότι δεν ψηφίζουμε την ακρίτα. Γιατί η ακρίτα τι έφταξε στο ΠΑΣΟΚ? Με ποια αιτιολογία?
0: Για να διαχωρίσει κάπως τη θέση του. Λέει, επειδή το φέρεις εκεί, δεν σου λέει απαραίτητο να το κάνει αυτό.
1: Όχι με την ακρίτα όμως.
0: Δεν το έχει κάνει πουθενά. Έχει ταυτιστεί πλήρως με όλες αυτές τις απόψεις. Ή έρχεται και ο Μαρινάκης, χθες τους θυμίζει, σας ξύνιζε ο Στουρνάρας, η ακρίτα σας κάνει.
1: Μεγάλη κουβέντα.
0: Ο Στουρνάρας από πού προέρχεται? Από την κεντροαριστερά δεν προέρχεται?
1: Ναι,
0: μετά αυτή ο Μητσοτάκης που έχει ενθυλακώσει όλα τα στελέχη του κέντρου και της κεντροαριστεράς.
1: Το είπε ο Μαρινάκης αυτό και είπε για τους Σπαρτιάτες και του απάντησαν μετά. Οκ, κατάφερε τουλάχιστον να συγκρουστεί με την κυβέρνηση μετά από καιρό. Βάλε ένα κέρδος εκεί πέρα.
0: Ένα κέρδος από τη σύγκρουση και χαμένη ψηφοφόρη του κέντρου. Καλά πάει αυτά.
1: Να το συνεχίσουμε μετά το διάλειμμα, λοιπόν. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και μετά θα έχουμε και τον Χρήστο Δήμα, τον Υπουργό με τον Υποδομών.
0: Ακριβώς, έχουμε να πούμε πάρα πολλά.
1: Και Νίκο Φιλιππίδη για πάρα πολλές χρηστικές οικονομικές ειδήσεις. Διάλειμμα και παρεχόμαστε.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: προϋποθέσεις στο bwin.gr. Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
4: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
3: Γιάννης Τζούνος.
5: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
4: Και τελείωσε η υπόθεση.
3: Νότης Παπαδόπουλος.
6: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
3: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
6: Πώς εδώ ήταν, ε?
4: Γεια σας.
7: Καταπληκτικό.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Τη Δευτέρα στο Τελαβίβ θα υπογραφεί η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Αφορά μεταξύ άλλων την αναχέτηση απειλών μικρού, μέσου και μεγάλου Βεληνικούς. Σύμφωνα με την Καθημερινή, το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας και το κόστος θα αγγίζει τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. 18 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας έκανε 30χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος μετέτρεψε χθες βράδυ τους δρόμους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης σε πίστα ταχύτητας. Ο 30χρονος συνελήφθηκε, το επιβλήθηκαν πρόστιμα που αγγίζουν τις 19.000 ευρώ. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο ελέγχου της τροχαίας Αττικής μέσα σε ένα 24ωρο. Αφορούσαν κυρίως μη χρήση προστατευτικού κράνους. Εντοπίστηκαν 9 οδηγοί υπό την επηρία αλκοόλ, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη. Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας, που δίνει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες παλαιών ακινήτων να προχωρήσουν σε εργασίες ανακαίνησης. Μέχρι τη Δευτέρα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις οι ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, ώστε να λάβουν βεβαίωση επιλεξιμότητας, βασικό προαπαιτούμενο για την επόμενη φάση. Ο νέος Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ, υπαναχώρησε από τις πολυετείς εκκλήσεις του για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Δηλώνει τώρα ότι το μέλλον των γλυπτών αποτελεί ζήτημα που καλείται να επιλυθεί το Βρετανικό Μουσείο. Αναστέλλονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε Νεπάλ και Θιβέτ, καθώς υπερχείλησε λίμνη που σχηματίστηκε μετά την καταστροφική κατολίσθηση και απειλεί να προκαλέσει νέες πλημμύρες. Απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών ο βασιλιάς της Νορβηγίας Χάραλντ, όπως ανέφερε νωρίτερα ανακοίνωση των ανακτόρων. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: αναγκάζεις να αφιερώσω το ίδιο τραγούδι που αφιέρωσε ο Ρωμανός ο Τσίπρας σε σένα.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και να είναι υπεύθυνο που θέλω.
0: Γιατί όπως σωστά λέει ο Γεράσιμος Μάλτα, μετά τα στοιχήματα ο Ατζολιώτης τραγουδάει «Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό». Πας για τρίτο μπουκαλάκι.
2: Έχουμε λοιπόν ότι ο Σαμαράς θα κάνει το κόμμα 2-3 μήνες πριν τις εκλογές.
0: Σωστά. Εδώ σου λέω πριν το τέλος του έτους.
2: Δίνω μια καλή απόδοση. Έχουμε ότι ενδεχομένως να έχουμε προώρες εκλογές. Εδώ η απόδοση είναι 20-25. Το παραδέχομαι.
0: Το εισχάσει.
2: Αλλά ρισκάρω, παιδί μου, έτσι είναι η ζωή.
0: Ωραία.
2: Το τρίτο δεν έχει μπει ακόμα το στοίχημα, αλλά.
0: Ψήνεσαι.
2: Δεν ψήνομαι με την άποψη του Χρήστου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να καταφέρει να τσιμπήσει το 3%.
0: Και να μπει στη Βουλή.
2: Άμα πάρει 3% θα μπει στη Βουλή, ναι.
0: Κάτσε εσύ, στις πρώτες ή στις δεύτερες εκλογές.
2: Εσύ για τις πρώτες εκλογές μιλάμε, ποιες δεύτερες. Ποιες δεύτερες, στις δεύτερες θα γίνει ο χαμός.
0: Α, στις πρώτες, ωραία. Το πας στο μπουκαλάκι.
2: Όχι, θέλω να το σκεφτώ. Θέλω να αναλύσω τα δεδομένα του.

0: Σαββατοκύριακο. Δευτέρα πρωί θα σου απαντήσω.
1: Και ο Λαρισαίος λέει ότι
0: για να κερδίσει.
1: Και ο Λαρισαίος λέει για τον Ανδρουλάκη ότι για να κερδίσει το κέντρο πρέπει να απευθύνεται στους κεντρώους.
0: Ναι. Εντάξει, σου είπα τι λάθος κάνεις. Εσύ νομίζεις ότι ο Ανδρουλάκης πάει για την πρωτιά. Αν πάει για την πρωτιά, να κερδίσει τους κεντρώους.
1: Καλά. Ας κερδίσει δεύτερη θέση.
0: Γιατί... Μα γι' αυτό σου λέω. Πάει για τη δεύτερη θέση.
1: Γιατί η δεύτερη θέση στην Ελλάδα ανήκει στην αριστερά. Μπράβο. Ωραία μας τα λες, Αντώνη.
0: Ανήκει η πρώτη τόσα χρόνια
1: στην αριστερά. Λίγο. Κέρδισε ο
0: ανήκει η πρώτη τόσα χρόνια στην αριστερά.
1: Άκουσε με λίγο. Επειδή κέρδισε ο Παναθηναϊκός χθες, εμείς οι Παναθηναϊκοί είμαστε σε καλή διάθεση και σε καλό μουτ σήμερα και δεν έχουμε
0: όλοι όρεξη για πολλούς καμπάδες. Είμαστε σε καλή διάθεση, Γιάννη μου.
1: Όχι, σας βγάζω.
0: Τους αγνούς φιλάθλους που πηγαίνουν και στο ΑΚ να δουν τον Παναθηναϊκό, μην τους βγάζεις απ' έξω.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, και είμαι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσω άλλον έναν.
0: Δραχνός, με αυτά που λες.
1: Είμαι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσω άλλον έναν χαρούμενο Παναθηναϊκό εδώ στον εξώστη, τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Δήμα. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, εξακροατές σας.
1: Εντάξει, τα καταφέραμε χθες, κύριε Δήμα. Να ξεκινήσουμε, επειδή ξεκινήσαμε αθλητικά λίγο την εκπομπή, γι' αυτό σας κάνουμε αυτή την εισαγωγή.
2: Τα καταφέραμε πράγματι. Μακάρι να είχαν περάσει όλες οι ελληνικές ομάδες. Νομίζω ότι όλοι οι φίλαθλοι θέλουμε οι ελληνικές ομάδες να πάνε όσο το δυνατόν καλύτερα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Είστε ακόμα στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί χθες ήταν με τον Πρωθυπουργό στα εγκαίνια του Μετρό, στην Καλαμαριά, στην Θεσσαλονίκη. Άλλο ένα πολύ σημαντικό έργο για την πόλη, η οποία προσπαθεί η κυβέρνηση με διάφορα έργα τα οποία γίνονται εκεί, νομίζω γίνονται τα περισσότερα έργα από παντού στην Θεσσαλονίκη, να συνδεθεί ξανά με την πόλη κατά κάποιο τρόπο.
2: Κοιτάξτε, αρχικά να πούμε ότι δεν κάνουμε τα έργα για κομματικούς σκοπούς, είναι κάτι που το ξεκαθάρισε και ο Πρωθυπουργός. Είναι έργα τα οποία πράγματι χρειάζεται η Θεσσαλονίκη, έργα τα οποία λείπανε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για να μπορέσουμε όμως να καταλήξουμε στα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, προφανώς έπρεπε και να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, να έχουν γίνει πιο πριν σωστά όλες οι μελέτες και να γίνουν πολύπλοκες εργασίες και καλός σχεδιασμός, ο οποίος ευτυχώς ολοκληρώθηκε. Εκτός από το μετρό Θεσσαλονίκης, που τώρα θέλω να πω ότι κοιτάζουμε και σχεδιάζουμε για το πώς θα επεκταθεί το μετρό και προς τα βορειοδυτικά σε συνοικίες, γειτονιές Θεσσαλονίκης που πράγματι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση. Στη Θεσσαλονίκη υλοποιούμε και άλλα σημαντικά έργα. Ένα από τα βασικότερα είναι η υπερυψωμένη λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας, ένα έργο το οποίο θα διπλασιάσει τον όγκο των οχημάτων που εξυπηρετούνται καθημερινά στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης.
1: Ισχύει το χρονοδιάγραμμα για ολοκλήρωση πριν το καλοκαίρι του 27.
2: Ο στόχος αυτός είναι, αυτή τη στιγμή είμαστε στο 60% των εργασιών. Όποιος περνάει από το περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης θα βλέπει τους τελευταίους μήνες ότι σκηνοθετεί πλέον και το μπλε καλούπι εκτός από το πορτοκαλί καλούπι. Οι εργασίες πηγαίνουν με πολύ ικανοποιητικό ρυθμό. Άρα είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα και θα δώσουμε μια ακόμα πραγματικά πολύ σημαντική ανάσα στο κυκλοφοριακό της πόλης της Θεσσαλονίκης.
1: Και ακούγουμε πολλά παράπονα, για να σας επιμείνω λίγο στα θέματα του Υπουργείου σας, στο θέμα της των μονοδρομήσεων, οι οποίες έχουν γίνει στην Εγνατία. Και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πολύ ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται εκεί.
2: Κοιτάξτε, ναι, πράγματι, αλλά στην Εγνατία υπήρχαν σημαντικές ελλείψεις στο συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα δείτε με πολύ σημαντικές εργασίες από ασφαλτοστρώσεις, από την συντήρηση που γίνεται σε 69 σύραγγες που έχει η Εγνατία Οδός, την δημιουργία ΣΕΑ σε όλο το μήκος της Εγνατίας, σταθμών ξεκούρασης ακόμα και για οδηγούς μεγάλων φορτηγών. Άρα η Εγνατία Οδός θα μετατραπεί στον πιο σύγχρονο και στον πιο ασφαλή αυτοκινητόδρομο, σε πιο ασφαλή αυτοκινητόδρομο σε σχέση με σήμερα. Άρα είναι απαραίτητες εργασίες που πρέπει να γίνουν και νομίζω ότι όλοι συνειδητοποιούμε ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ καλό και προς όφελος του συνόλου της τοπικής κοινωνίας.
0: Κύριε Δήμα, για να το συνδέσω λίγο όλα

0: αυτό πολιτικά. Είπατε βεβαίως ότι ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι τα έργα δεν γίνονται για κομματικούς λόγους. Και αυτό βεβαίως είναι κατανοητό και πιστευτό. Όμως, επειδή υπάρχουν τα στοιχεία από τις ευρωεκλογές στη Βόρεια Ελλάδα, που στις περισσότερες περιοχές η Νέα Δημοκρατία έχασε 10 μονάδες. Μιλάω πάντα για τα Βόρεια. Πιστεύετε ότι αυτά τα έργα αρκούν έτσι ώστε η Γαλάζια Παράταξη ΕΣΥΣ να μπορέσει να ανακάμψει και να παρουσιάσει άλλη εικόνα σε 7-8 μήνες που θα γίνουν οι εκλογές?
1: Κοιτάξτε, ο κάθε πολίτης έχει τα δικά του κριτήρια με τα οποία αποφασίζει την ημέρα των εκλογών το τι θα ψηφίσει. Εγώ θα σας πω ότι τα έργα αυτά είναι πολύ σημαντικά και αναβαθμίζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Όχι μόνο τα έργα που περιέγραψα πριν, αλλά τα έργα τα οποία υλοποιούνται σε όλη την χώρα. Άρα, ναι, κάποιοι πολίτες προφανώς που θα δουν σημαντική αναβάθμιση της καθημερινότητά τους, μπορεί να επηρεαστούν και να δουν την πρόοδο και να θελήσουν να συνεχιστεί αυτή η πρόοδος για την καθημερινότητά τους.
0: Για να
1: όμως αυτό
0: περιέχει και την τσέπη τους, βέβαια, έτσι.
1: Σαφέστατα, γι' αυτό σας είπα και της αρχής ότι κάθε πολίτης έχει τα δικά του κριτήρια και η τσέπη του προφανώς είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι ειδικότερα την επόμενη εβδομάδα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλοι οι πολίτες της χώρας αναμένουν να ακούσουν και τις προτάσεις του Πρωθυπουργού, τις θέσεις της κυβέρνησης για τις επιπλέον μειώσεις της φορολογίας. Και επιτρέψτε μου εδώ πέρα να πω ότι η κυβέρνησή μας τα τελευταία 7,5 χρόνια έχει μειώσει ή καταργήσει πάνω από 86 φόρους, έχει καταφέρει και έχει αυξήσει τα εισοδήματα, ας πούμε, μόνο τον κατώτατο, το βασικό μισθό, κατά 41%, και έχουμε πει ότι θα αυξήσουμε κι άλλο τον κατώτατο μισθό το 2027 με στόχο να φτάσει τα 950 ευρώ από τα 680 ευρώ που ήταν όταν αναλάβαμε. Όπως επίσης, και θέλω να το τονίσω αυτό το πράγμα, θυμάστε στο παρελθόν κάποιοι να λένε ότι θα καταργήσουν τον ένφια με ένα νόμο και ένα άρθρο. Από 1η-1η του 2027, ο ένφια, για όσους έχουν πρώτη κατοικία σε οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων, καταργείται. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το τονίσουμε και να το πούμε, ότι οι προσπάθειες που κάνουμε συστηματικά το τελευταίο χρονικό διάστημα προφανώς είναι στη μείωση της φορολογίας και στην ενίσχυση των εισοδημάτων για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τις συνέπειες της παγκόσμιας ακρίβειας.
2: Επειδή αυτό το διάστημα υπάρχει μια πολύ ξεκάθαρη προσπάθεια της κυβέρνησης να μαζέψει μια κατάσταση δύσκολη για αυτήν και για τη Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί όπου φαίνεται να έχουν υποχωρήσει τα ποσοστά της σε σχέση με το τι είχε πάρει στις εκλογές του 2023. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η υποχώρηση των ποσοστών του κυβερνώντος κόμματος σε περιφέρειες στις οποίες έχει ρίξει το βάρος? Αναφερθήκαμε σε όλα τα έργα τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη και την Βόρεια Ελλάδα. Παρόλα αυτά, οι πολίτες να επιλέγουν να κινηθούν προς τα δεξιά του πολιτικού φάσματος?
1: Κοιτάξτε, εγώ αυτό το οποίο θα σας πω, δεν είμαι σε θέση να εξηγήσω τον λόγο για τον οποίο οι πολίτες στις ευρωεκλογές στη Βόρεια Ελλάδα, ειδικότερα όπως επισημαίνεται, αποφάσισαν να έχουν άλλη επιλογή στην ψήφο τους. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όσον αφορά τις δεσμεύσεις που έχουμε κάνει τόσο στο σύνολο της επικράτειας αλλά και ειδικότερα στην Βόρεια Ελλάδα, και τις τηρούμε και θα είμαστε απόλυτα συνεπείς σε αυτά για τα οποία έχουμε δεσμευτεί και εργαζόμαστε ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το σύνολο των προεκλογικών μας δεσμεύσεων απέναντι στους πολίτες τόσο στη Βόρεια Ελλάδα, ειδικότερα όμως και στο σύνολο της χώρας.
2: Το ενδεχόμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο συζητείται απλώς ο χρόνος ανακοίνωσης και όχι το αν θα γίνει ή όχι, πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία και την προσπάθειά της για μια τρίτη τετραετία?
1: Κοιτάξτε, προφανώς δεν θα θέλαμε ο κύριος Σαμαράς να κάνει κόμμα. Ο κύριος Σαμαράς ήταν ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός όσο κυβέρνησε. Από εκεί και πέρα όμως ο καθένας είναι υπεύθυνος των πράξεων.

0: του. Και ο καθένας αναλαμβάνει και την ευθύνη του τι κάνει. Άρα αυτό είναι κάτι που μένει να το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Μάλιστα.
2: Κύριε Δήμα, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύγκρατη κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
12: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρτεβ.
11: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Λοιπόν, μου στέλνει εδώ ο φίλος μου ο Κυριάκος Αντώνη και φίλος του σταθμού. Mm-hmm. Πρόταση, λέει, την ερχόμενη Παρασκευή να βγείτε από Θεσσαλονίκη σαν εκπομπή.
2: Εντάξει, θα βγούμε από εδώ σαν εκπομπή και μετά θα πάμε Θεσσαλονίκη.
1: Και μετά
2: θα το κάνουμε λίγο διαφορετικά.
1: Θα το κάνουμε λίγο διαφορετικά, αλλά θα πάμε Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, ναι.
1: Πολλά μηνύματα και για τα έργα τα οποία γίνονται στη Βόρεια Ελλάδα. Η Βασιλική Σκιά έτσι υπογράφει. Μην ξεχνάτε να κάνετε αναφορά, λέξει, στα πολλά και εξαιρετική σημασία σε έργα που έχουν υλοποιηθεί στον τομέα του πολιτισμού στην Θεσσαλονίκη. Ο Φώτης Δρούγκας λέει: ενημερώστε τον Υπουργό ότι σε καμία σύραγγα στην Εγνατία δεν γίνονται έργα, μόνο κάποιες σποραδικές ασφαλτοστρώσεις. Χρειάζεται αυτοψία, 8 μήνες, 0 έργα στις σύραγγες. Είναι ένα ζήτημα που έχουν όσοι μετακινούνται στην Εγνατία.
2: Όπως παραγγέλνει πάνω για τη δημόσια αστική συγκοινωνία, ότι πρέπει να γίνει η δουλειά. Γιατί πρέπει να το δούνε στη Θεσσαλονίκη.
1: Ο Γιάννης επιμένει ότι η Εγνατία παραλήθηκε ένα μεγάλο έργο χωρίς να είναι έτοιμο. Και τώρα βρίσκουν πάλι τις ελλείψεις και μιλάει για μια ανίποτη ταλαιπωρία σε όσους χρησιμοποιούν το δρόμο. Υπάρχει όμως και το μήνυμα για το flyover, το οποίο στέλνει ο Τάσος Καμπάς. Λέει: είμαι από τα νότια προάστια στην Αθήνα, αλλά βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη. Πέρασα από το flyover. Καταπληκτικό και πολύ δύσκολο έργο. Όποιος το καταλαβαίνει έχει πρόβλημα κατανόησης. Αν προσθεθεί και πράσινο, θα είναι ένα πανέμορφο πανέμορφο και ουσιαστικό έργο.
2: Και έχουμε και αρκετά μηνύματα για την κουβέντα που είχαμε πει, που είχαμε πριν με τον Γιάννη για το Πασόκ και τον προσανατολισμό του. Ο Κώστας μας λέει ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να ανακάμψει όταν επιχειρεί πλειοψηφικά προς τα αριστερά, ενώ είναι προφανές ότι το πολιτικό κέντρο μένει μακριά του. Και ο Σωτήρης μας λέει για τη δημοσκοπική εικόνα του κυρίου Ανδρουλάκη στην ερώτηση για την καταλληλότητα του Πρωθυπουργού, που όντως δεν πάει καλά και είναι ένα δείγμα που δεν βοηθάει το Πασόκ να ανακάμψει. Επίσης, μην νομίζεις ότι δεν σε άκουσα που έκλεψες χθες. Όχι να κάνει κόμμα ο Σαμαράς μέχρι τα τέλη του χρόνου, να κάνει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Αλλιώς έχασες.
1: Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
2: Τα σημειώνω για να είμαι ξεκάθαρος.
1: Εσύ είπες 2 μήνες πριν τις εκλογές.
2: 2-3 μήνες πριν τις εκλογές.
1: Αν κάνει δηλαδή μεταξύ Δεκεμβρίου και Μαρτίου, δεν κερδίζει κανένας.
2: Κοίταξε, μπορεί να έχουμε ισοπαλία εκεί πέρα. Όχι, Μάρτιος κερδίζω εγώ. Μάρτιος με Μάιος εκλογές.
1: Ναι, σωστά.
2: Εγώ.
1: Μεταξύ Δεκεμβρίου-Φεβρουαρίου.
2: Δεκεμβρίου-Φεβρουαρίου.
1: Ισοπαλία.
2: Και Νοέμβριο θα βάλω.
1: Έχεις από χάσει. Νοέμβριο.
2: Έχεις χάσει.
1: Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο.
2: Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Συμφωνώ.
2: Θα οριθωτούμε.
1: Ναι, ναι. Από Νοέμβριο να ξέρω πότε είναι ισοπαλία. Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο είναι ισοπαλία.
2: Είναι ισοπαλία.
1: Είναι ισοπαλία.

0: τόσο πολύ. Πάει, πάει. Μας ακούει και ο Νίκος ο Φιλιππίδης, νομίζω, έτσι.
1: Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Το χρόνο των εκλογών το κλειδώσατε.
1: Έχουμε παίξει στοίχημα εδώ. Εγώ λέω Μάιο, Νίκο, κλειδωμένο.
0: Εγώ εκεί τα έπαιξα όλα για όλα. Καταλαβαίνω πως ρισκάρω, Νίκο, και εγώ πιστεύω ότι δεν θα αναιρέσει την υπόσχεση του Πρωθυπουργός, αλλά αφήνω ένα ανοιχτό παράθυρο με αυτά που βλέπουμε, αυτά που
2: ερώτηση.
0: Ναι.
2: Ερώτηση. Πότε στην προεκλογική περίοδο, λίγες μέρες πριν τις εκλογές, πότε ο Πρωθυπουργός μιλάει στη Θεσσαλονίκη? Ποια μέρα?
0: Ο Πρωθυπουργός το...
2: Ναι.
0: Τι εννοείς, το Σάββατο δεν μιλάει?
1: Παρασκευή, πριν από τις εκλογές
2: στη Θεσσαλονίκη, πότε μιλάει ο εκάστοτε Πρωθυπουργός?
1: Παρασκευή, Αθήνα, Πέμπτη, Θεσσαλονίκη.
2: Mm-hmm. Πέμπτη, ωραία, πολύ ωραία. Η Πέμπτη μετά την 1η Απριλίου, νομίζω, και μετά η Κυριακή αντίστοιχα θα είναι οι εκλογές. Θες, αν θυμάστε καλά, λέει στον Αλέξανδρο Εξάρχου, τον επικεφαλής του Άκτορα, μας χρωστάς και το άνοιγμα της Ονδού, αν θυμάμαι καλά, Πίνδου,
0: Θεσσαλονίκη.
1: Πόντου, στην Καλαμαριά.
2: Που θα παρουσιαστεί και θα πρέπει να
0: παρουσιαστεί
2: την 1η Απριλίου, έχεις δεσμευτεί.
0: Επειδή είπε 1η Απριλίου, εκεί λίγο κόλλησα εγώ, κατάλαβες.
2: 1η Απριλίου να παραδοθεί.
0: Ναι.
2: Θα παραδοθεί 1η Απριλίου. Το 1η Απριλιά, λες.
0: Ναι.
2: Μην το λες αυτά. Τώρα εμείς έχουμε ανοίξει ολόκληρο κανάλι. Ο Sky, η τηλεόραση του Sky 1η Απριλίου άνοιξε. Και δόξα τω Θεώ ζει και βασιλεύει.
0: Ναι, αλλά εμείς δεν είμαστε πολιτικοί, Νίκο, μου κατάλαβες. Δεν είμαστε πολιτικοί.
1: Και μία είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα.
0: Δεν είμαστε πολιτικοί, λέω.
1: Λοιπόν, έχεις γράψει σήμερα στην Καθημερινή και ήταν και η αφορμή για την επικοινωνία μας, Νίκο, ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που αναφέρεσαι στα τεκμήρια και τους ελεύθερους επαγγελματίες και νομίζω ότι φωτογραφίζεις το τι θα μπορούσαν να περιμένουν από τις ανακοινώσεις του κ. Μητσοτάκη στην ΔΕΘ όσο αφορά την τεκμαρτή φορολόγηση.
2: Ξέρεις, υπάρχει ένα θέμα αιτιολόγησης. Θα χρειάζεται να αντιλαμβάνονται όλοι στην κυβέρνηση να αλλάξουν το αντιδημοφιλές μέτρο των τεκμηρίων. Και θα έλεγα και άδικο, πάντα τεκμήρια είναι άδικα. Αλλά υπήρχε και μια ανάγκη κοινωνική.
1: Κάπως να πληρώσουν φόρο όλοι αυτοί.
2: Ναι, πρέπει κάτι να πληρώνουν. Κάτι να πληρώνουν. Να βρούμε ανθρώπου να πληρώνουν κάτι. Αυτό είχε βρεθεί τέλος πάντων. Ο Κωστής Χατζηδάκης ήταν ο υπουργός οικονομικών που το είχε φέρει. Αντιδημοφιλές, πολλά μέτρα αντιδημοφιλή χρήσιμα έχει φέρει στη ζωή, καριέρα του Κωστής Χατζηδάκης. Τώρα συζητάνε την αλλαγή. Η αλλαγή για να γίνει πάλι πρέπει να αιτιολογηθεί, γιατί καροδοκούμε και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι λέμε παιδιά να πληρώνουν κάτι, δεν μπορείτε να τα καταργήσετε όλα.
0: Το πρόβλημα, Νίκο, ποιο είναι? Ότι έχει αδικήσει τους ελεύθερους επαγγελματίες και δεν έχει φέρει τα έσοδα που περιμέναμε?
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Και το πρώτο σκέλος εγώ δεν συμφωνώ, δεν τους έχει αδικήσει, αλλά εσύ το λες. Και για το δεύτερο, θα περίμενα να ασπρίσει ένα μέρος οικονομίας. Για παράδειγμα, τα ηλεκτρονικά μέσα της ΑΔΕ βοήθησαν να ασπρίσει μεγάλο μέρος της οικονομίας. Η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας βοήθησε να ασπρίσει ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας. Αυτό το βλέπουμε στα έσοδα που αυξάνονται, στα έσοδα από ΦΠΑ, στα έσοδα από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Αυτό το μέτρο δεν αύξησε την εισπραξιμότητα. Δηλαδή, ήρθε και έβαλε ένα φόρο. Αυξήθηκαν οι τζίροι, βάλαν πολλές δαπάνες και καταλήξαμε πάλι στα 300 άρια. Οι μισοί ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνουν ότι ζουν με 302 ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι είναι...
1: Δηλώνουν και μάγιστοι στην ΚΑΔ.
2: Προφανώς. Ναι, το κράτος το δέχεται. Το κράτος το δέχεται.
1: Να ήταν το μόνο που δέχονταν.
2: Προφανώς λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα και με τις δαπάνες, αλλά υπάρχει και ένα ζήτημα στη συνέχεια, εφόσον λοιπόν δεν δέχεις το 300 και τους λες ότι θα πληρώσετε ένα φόρο όσο ο κατώτος μισθός, θα πρέπει να τους δίνεις και ένα κίνητρο να αρχίσουν σιγά σιγά να, αυτά που δηλώνουν να είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Ένα. Και δεύτερο, δεν μπορεί να πληρώνεις παραπάνω τεκμήριο επειδή έχεις προσλάβει ένα εργαζόμενο. Και αυτό λειτουργούσε ανασχετικά, γιατί μπορεί τώρα η αγορά εργασίας να είναι καλή, αλλά αργότερα, αν αρχίσει και γυρίζει, ξαφνικά θα βρεθείς με ένα αντικίνητρο και στην αγορά εργασίας ο κόσμος να μην προσλαμβάνει. Και ξέρεις, ένας επιτευγματίας, ειδικά που είναι συνήθως ο εαυτός του, το να προσλάβει έναν εργαζόμενο είναι μεγάλη απόφαση. Αν του λες κιόλας ότι θα πληρώσει παραπάνω τεκμήριο, είχαμε σκεφτεί ποτέ να το κάνει.
0: Σιγά να προσλάβει και δεύτερο, έτσι.
2: Σιγά να προσλάβει και δεύτερο, καμία πιθανότητα.
1: Άρα, ίσως αυτό να είναι ένα από τα κίνητρα που θα δοθούν προκειμένου να μειωθεί το τεκμήριο.
2: Ξέρω ότι τα μελετούν και τα δύο. Γιατί

0: θέλουν, η αλήθεια είναι αυτή, η ωραία τακτική να ασπρίζει ένα κομμάτι της οικονομίας. Αυτό να δημιουργεί παραπάνω έσοδα. Τα έσοδα να δημιουργούν δημοσιονομικό χώρο. Η Ευρώπη να το αναγνωρίζει και να ανεβάζει την οροφή δαπανών και συνέχεια αυτοί ανακοινώνουν πακέτα στήριξης. Είναι μια αλληλουχία πραγμάτων η οποία έχει και αρέσει την κυβέρνηση και κατανοητή στους πολίτες. Και έχω μια μικρή αίσθηση ότι αυτό αναζητείται, δηλαδή να γίνουν πιο κοινωνικά δίκαια, να γίνουν πιο κατανοητά για το όφελος το οποίο φέρνουν όχι μόνο στους σε όλη την κοινωνία, γιατί το να πάρεις απλώς κάποια λεφτά από μια κοινωνική τάξη δεν λέει κάτι, δεν είμαστε εκεί αυτή τη στιγμή οικονομικά. Πρέπει να εξηγείς ότι κάνεις και μια μεταρρύθμιση, ότι κάποια στιγμή τα τεκμήρια θα μας τελειώσουν. Δεν μπορείς να φορολογήσεις ένα ως μια κοινωνική τάξη.
1: Έχει πει και ο κύριος Μητσοτάκης αυτό που λες, ότι αυτά δεν είναι τα τεκμήρια, τα βάζουμε αλλά όχι για να μείνουν για πάντα.
2: Πάντως είναι η πιο δύσκολη φορολογική εξίσωση, Νίκο, έτσι, δηλαδή αυτό το να μην αντιμετωπίζονται όλοι οριζόντια και να μην γίνεται αυτό το τσουβάλιασμα διαφορετικών κλάδων, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί.
0: Μπορεί να αντιμετωπιστεί, δεν το ζούμε, αλλά οι τράπεζες για παράδειγμα έχουν τόσες πληροφορίες για όλους μας, τις οποίες πολλές αντλούν από το κράτος, από τις υπηρεσίες του κράτους, από την ΑΔΕ, από τα ασφαλιστικά ταμεία. Μπαίνουμε μέσα σε μια τράπεζα ή τέλος πάντων ηλεκτρονικά μπαίνουμε και υπάρχει credit score το οποίο γνωρίζουν τα πάντα για εμάς. Έχουμε όλοι διαφορετικό επιτόκιο. Εμείς οι τρεις τώρα εδώ πέρα έχουμε διαφορετικό επιτόκιο αν πάμε σε μια τράπεζα. Ο καθένας ανάλογα με το ιστορικό του, ανάλογα με το αν τα συνειδητοποιείς, αν ξέχασε μια δόση, δεν ξέχασε, με τα εισοδήματά του, αν πληρώνει τους φόρους, αν πληρώνει τις ασφαλιστικές τους φορές. Αυτά τα ξέρουμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην τις χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες το κράτος όταν τις χρησιμοποιεί το τραπεζικό σύστημα και όταν αρχίζουν σιγά σιγά και μπαίνουν και σε άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα στην ενέργεια, οι ενεργειακές εταιρείες σκέφτονται και φτιάχνουν τέτοιου είδους λίστες προκειμένου να ξεχωρίζουν τους κακοπληρωτές από τους καλοπληρωτές. Υπάρχουν αυτές οι λύσεις και είναι καλό να τις εξηγούμε, γιατί μέσω ελεύθερης επαγγελματίας είναι και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι στην αρχή της καριέρας τους, έχουν μια κακή χρονιά. Και επειδή έχουν αυτή την κακή χρονιά επαγγελματικά για διάφορους λόγους, καλούνται να πληρώσουν ένα φόρο ο οποίος δεν είναι πραγματικός. Και έστω και ένας να είναι αυτός, είναι άδικο.
1: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι μία από τις κοινωνικές ομάδες που είναι στο μπλοκάκι της κυβέρνησης, αλλά βλέπω ότι έχουν προσθεθεί και πάρα πολλές άλλες. Οικογένειες με παιδιά, αγρότες, επιχειρήσεις. Μιλάνε για, ακούγονται ακόμη και σενάρια για άλλες δύο μονάδες κάτω στην μείωση του φόρου των επιχειρήσεων. Βγαίνει ο λογαριασμός, γιατί από ό,τι λέει το Υπουργείο Οικονομικών, στην καλύτερη το πακέτο να είναι στα 2 δισεκατομμύρια, σκάρτα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν προσθεθούν όλα αυτά μαζί με τα χρήματα για τους συνταξιούχους που έχουν ακουστεί και εδώ πολλά σενάρια και έχουν γραφτεί, Νίκο, νομίζω ότι το ξεπερνάμε κατά πολύ τα 2 δισεκατομμύρια.
0: Το πραγματικό πακέτο δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 2 δις. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα γύρω-γύρω. Αν τα αφρίσουμε αυτά που κυκλοφορούν στην επικαιρότητα, ξεπερνούν το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, έτσι, του 2014, του Αλέξη Τσίπρα. Άρα δεν υπάρχει
1: ξεπέραστο.
0: Είναι ξεπέραστο ακριβώς και κανείς δεν μπορεί να το ξεπεράσει ποτέ. Άρα δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή για οτιδήποτε κυκλοφορεί ότι θα γίνει. Για παράδειγμα, στην κλίμακα φορολογία εισοδήματος δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Έγινε πέρσι και ήταν σημαντικό και νομίζω ότι οι οικογένειες με παιδιά και οι νέοι εργαζόμενοι είδαν όφελος. Αλλά το να ενισχυθούν τα επιδόματα τα οικογενειακά, αυτό είναι κάτι το οποίο εξετάζεται. Και υπάρχουν πολλά επιδόματα τα οποία ενδεχομένως να αφριστούν από άλλους τομείς. Για παράδειγμα, το χθεσινό πακέτο που εγκρίθηκε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο είναι τα τέλη ρήπων που τα πληρώνουμε εμείς μέσω των προϊόντων μας στις βιομηχανίες. Οι βιομηχανίες τα πληρώνουν σε αυτό το κοινωνικό ταμείο, το κλίμα, και προκύπτει μια σειρά από δράσεις. Περιλαμβάνεται και 800.000 δικαιούχοι, για οι οποίοι θα λάβουν, θεωρούνται ενεργειακά φτωχοί, θα είναι με εισοδηματικά κριτήρια και θα λάβουν ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό από το επίδομα θέρμανσης το οποίο λάβανε τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό θα γίνει φέτος το χειμώνα και δεν είναι από τον προϋπολογισμό τον κρατικό. Υπάρχουν και άλλα τέτοια. Υπάρχουν δάνειο ταμείο ανάκαμψης για τους μικρομεσαίους, κοντά στα 5 δις που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, τα οποία κρατήθηκαν και να είναι μόνο για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις. Θα έχουμε τέτοια, αλλά το δημοσιονομικά υπολογισμένο πακέτο δύσκολα θα ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια.
2: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ να τα λέμε, έτσι.
0: Όποτε θέλετε,
2: ωραία,
0: πάντα.
2: Να βάλουμε και ένα στοίχημα μαζί.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Και με τον Νίκο Φιλιππίδη και τα στοιχήματα του Αντώνη Ατζολέτου. Νομίζω κλείσαμε την πρώτη εβδομάδα του Εξώστη.
2: Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε και Δευτέρα.

0: 10 η ώρα το πρωί.
1: Εδώ, άχι, στον Εξώστη. Καλή σας ημέρα.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Πες μου πώς γίνεται. Αφού έχεις φύγει.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιτέχνη.
8: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
10: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
9: Στην ποιότητα των κρεάτων.
10: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
9: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
10: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
9: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
10: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
9: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
11: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
12: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
13: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
14: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
15: Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
5: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και Δρύς, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 69

0: 2-10-10-77-88-44-11. Oh Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην Oh Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
1: Δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
1: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
1: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
1: Και πού είναι αυτό?
3: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
0: Black Dog. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Αλφα.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: επαγγελματίες.
1: Πινακότι, πινακότι, από τ' άλλο μου ταύτη.
2: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 4222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
3: Α 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
1: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
0: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
2: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση more.com. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
4: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία.

0: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
4: Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια?
3: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
5: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
3: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Αλφα 88,6.
8: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα, με 18.190 ευρώ,

0: Νέους τουρμποκινητήρες Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
1: Mac Motors, επίσημος διανομέας Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
2: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Ποιος νομίζεις ότι είναι ο Ιησούς? Εδώ συναντάμε τον Χριστό πολύ άσχολο, όπως πάντα, να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο στα βόρεια της χώρας. Ως καλός Ιουδαίος, πήγαινε στη συναγωγή όπου και να βρισκόταν. Χρειαζόταν να λατρεύσει το Θεό και να βρίσκεται εκεί όπου θα μπορούσε να πλησιάσει περισσότερους ανθρώπους. Τώρα στη Ναζαρέτ, τα λόγια, τα έργα και τα θαύματά του εκπλήττουν τους κατοίκους, αλλά δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είναι ο Μεσσίας. Η απόρριψή τους τον λυπεί και μένει κατάπληκτος με την απιστία τους. Κάποιοι όμως πίστεψαν πως ήταν ο Μεσσίας. Ο Χριστός απέστειλε τους μαθητές του με το μήνυμα της μετάνοιας και τους έδωσε εξουσία πάνω στα κάθαρτα πνεύματα για να αποδείξουν ότι το μήνυμά τους ήταν από το Θεό. Ταξιδέψτε χωρίς αποσκευές, τους είπε. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Να είστε απόλυτα εξαρτημένοι από το Θεό για να σας φροντίσει, καθώς αναζητάτε τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ. Πολλοί μετανόησαν από τις αμαρτίες τους. Όταν άκουσε ο Ηρώδης για τη δημοτικότητα και τα έργα του Ιησού, νόμισε πως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αν θυμάστε, ο Ιωάννης είχε καταδικάσει με θάρρος την αμαρτία του Ηρώδη, τη μοιχεία του με τη γυναίκα του αδελφού του. Αυτό εξόργησε τη γυναίκα του, την Ηρωδιάδα, η οποία κατέστρωσε σχέδιο για τη δολοφονία του. Ο Ηρώδης από δειλία ακολούθησε το σχέδιό της και η Ηρωδιάδα παρέλαβε το κεφάλι του Ιωάννη μέσα σε ένα πιάτο. Όταν οι μαθητές επέστρεψαν έχοντας πολλές ιστορίες να ενδηγηθούν από το έργο τους, ο Ιησούς θέλησε να τους πάρει κάπου απόμερα. Όμως τα πλήθη τους είδαν να φεύγουν με το πλοιάριο και έτρεξαν να τους συναντήσουν στην άλλη μεριά της λίμνης. Εκεί που θα περίμενε κανείς να συγχυστεί ο Ιησούς, εκείνος τους είδε με αγάπη. Γι' αυτόν όλοι οι άνθρωποι είναι πρόβατα. Αυτός μόνο είναι αληθινός βοσκός. Πρώτα φρόντισε τις πνευματικές τους ανάγκες, διδάσκοντάς τους. Έπειτα φρόντισε τις υλικές τους ανάγκες, ταΐζοντάς τους. Ένα θαυμαστό γεύμα για χιλιάδες άτομα από το κολατσιό ενός αγοριού. Αυτή μπορεί να ήταν και η πρώτη φορά στη ζωή τους που χόρτασαν πολλοί από το πλήθος. Μετά από αυτό το θαύμα, ο Ιησούς έστειλε τον κόσμο στα σπίτια τους και είπε στους μαθητές του να διασχίσουν τη λίμνη και να τους συναντήσουν στη Βηθισαϊδά. Ήθελε να μείνει μόνος για να προσευχηθεί. Ήταν μια σύντομη διαδρομή, όμως οι μαθητές χρειάστηκαν ώρες να διασχίσουν τη λίμνη. Σηκώθηκε άνεμος και πάλευαν με τα κύματα όλο το βράδυ. Ήταν βέβαιοι πως θα βυθιζότανε. Όμως γύρω στις 3 τα ξημερώματα, ο Ιησούς τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα, έτσι πήγε προς το μέρος τους περπατώντας πάνω στο νερό. Τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα. Όπως βλέπει και σένα σήμερα. Ξέρει τα προβλήματά σου. Δεν είσαι μόνος μέσα στη σκοτεινιά. Όταν έφτασαν στη στεριά, τα πλήθη είχαν μαζευτεί και περίμεναν τον Ιησού να κάνει θεραπείες. Και ο Χριστός θεραπεύει ξανά. Και αυτό κανένας, ούτε καν οι εχθροί του, δεν αρνήθηκαν ποτέ τις θαυματουργικές θεραπείες του. Καθώς τον βλέπουμε να διδάσκει, να θεραπεύει και να ανασταίνει νεκρούς στη Γαλιλαία, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον αναβρασμό στα παρασκήνια ανάμεσα στους θρησκευτικούς ηγέτες. Η ποίηση που αντιμετώπιζε ο Ιησούς εκείνες τις μέρες ήταν ανθρωπίνως αβάσταχτη. Σήκωνε πάνω του τα βάρη του πλήθους, τις ενστάσεις της εποχής, τις ατέλειωτες βαριφορτωμένες μέρες, τις αδυναμίες του σώματός του. Ό,τι έκανε γινόταν για να βοηθήσει τους ανθρώπους να πιστέψουν σε αυτόν. Το πλήθος τα συνοψίζει σωστά όλα αυτά. Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα. Φίλε, και σήμερα όλα τα τακτοποιεί ωραία. Στο επόμενο, συνάντησε τον Ιησού πάνω στο βουνό για μια θαυμαστή αναδρομή στο παρελθόν. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Και αν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Αλφα 88.

0: μάρκετ και προμηθευτών, πόσα και κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει, πόσο θα πέσουν οι τιμές.
1: Συμμετέχουν πάνω από 90 προμηθευτικές επιχειρήσεις, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών εμβουλειών. Περιμένουμε σήμερα και μέσα στο Σαββατοκύριακο πρόσθετες συμμετοχές σε κρέα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
0: Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία του μαγκαζίνου, Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και θα αρχίσουμε αμέσως με το θέμα που σας προαναγγείλαμε, το θέμα της επιστροφής των γλυπτών, έτσι όπως τουλάχιστον φαίνεται να διαφοροποιείται ο Πρωθυπουργός, ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Πριν από λίγο καιρό είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής και μάλιστα χωρίς κανέναν όρο. Τώρα, όταν μετακόμισε στην Downing Street, αλλάζει τακτική και τάσεται κατά ή μάλλον παίρνει αποστάσεις με βάση την τακτική, την βασική αρχή που έχει ακολουθήσει η Βρετανική κυβέρνηση και όλη την προηγούμενη περίοδο. Ο Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στη Βρετανία, μας περιμένει ήδη. Γεια σου, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός άλλαξε. Δυστυχώς δεν συνέβη το ίδιο με τη στάση της κυβέρνησης στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Ο Άντι Μπέρναμ παίρνει αποστάσεις από παλαιότερες δηλώσεις του, ρίχνοντας και αυτός, όπως και η προκάτοχή του, τον μπαλάκι στο Βρετανικό μουσείο.
0: Ναι.
2: Συγκεκριμένα να σας πω ότι σε συνέντευξη που παραχώρησε στους Financial Times τόνισε ότι είναι ένα ζήτημα που αφορά το Βρετανικό μουσείο, νομικά εκεί βρίσκεται το ζήτημα, αλλά είμαι υπέρ της χρήσης της βρετανικής πολιτιστικής διπλωματίας. Και βέβαια, Σπύρο, αναφέρεται στον περιβόητο νόμο του 1963, ο οποίος στην ουσία

0: Ελευθερία απαγορεύει τη μόνιμη απομάκρυνση αντικειμένων από τη συλλογή
1: του Βρετανικού Ιδρύματος. Αυτό τον νόμο επικαλούνται όλοι. Το θέμα είναι ως δήμαρχος στο Μάντσεστερ, νομίζω που ήταν Γιάννη.
0: Ήταν στο Μάντσεστερ.
1: Αυτόν τον νόμο δεν τον γνώριζε όταν έλεγε ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστράφουν χωρίς όρους. Τον γνώριζε προφανώς.
0: Υποθέτω ότι τον γνώριζε και οι δηλώσεις δεν είναι πολύ μακριά. Μόλις το 2023 έγιναν και είχε μάλιστα καλέσει τον πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου να επιστρέψει τα γλυπτά χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Βέβαια, αντιλαμβανόμαστε πόσο περίπλοκο είναι αυτό το ζήτημα.
1: Προφανώς.
0: Βλέπουμε ότι όσο μακριά βρίσκονται από την Downing Street, η Βρετανική πολιτική είναι λίγο πιο χαλαρή στις δηλώσεις τους όταν περνούν το κατόφλι, αλλάζει η στάση τους και βέβαια έχουμε πάλι τη γνωστή τακτική όπου η κυβέρνηση λέει ότι είναι θέμα του Βρετανικού Μουσείου και το Βρετανικό Μουσείο ότι δεσμεύεται από τον νόμο του 1963.
1: Σε ευχαριστώ πολύ Γιάννη, να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το ζήτημα, τι άλλο δηλαδή, τι άλλα επεισόδια θα ακολουθήσουν. Ήταν ο Γιάννης Κανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στη Βρετανία, ο πρώην δήμαρχος Μάντσεστερ που τώρα έχει αναλάβει τα ενία της Βρετανίας. Είχε ταχθεί αναφανδόν υπέρ της επιστροφής και τώρα κάνει μια μεγαλοπρεπή κολοτούμπα.
0: Το 2023 έγιναν και είχε μάλιστα καλέσει τον πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου να επιστρέψει τα γλυπτά χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Βέβαια, αντιλαμβανόμαστε πόσο περίπλοκο είναι αυτό το ζήτημα.
1: Προφανώς.
0: Βλέπουμε ότι όσο μακριά βρίσκονται από την Downing Street, η Βρετανική πολιτική είναι λίγο πιο χαλαρή στις δηλώσεις τους όταν περνούν το κατόφλι, αλλάζει η στάση τους και βέβαια έχουμε πάλι τη γνωστή τακτική όπου η κυβέρνηση λέει ότι είναι θέμα του Βρετανικού Μουσείου και το Βρετανικό Μουσείο ότι δεσμεύεται από τον νόμο του 1963.
1: Σε ευχαριστώ πολύ Γιάννη, να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το ζήτημα, τι άλλο δηλαδή, τι άλλα επεισόδια θα ακολουθήσουν. Ήταν ο Γιάννης Κανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στη Βρετανία, ο πρώην δήμαρχος Μάντσεστερ που τώρα έχει αναλάβει τα ενία της

0: Λοιπόν, Γιάννη, να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το ζήτημα, τι άλλο δηλαδή, τι άλλα επεισόδια θα ακολουθήσουν. Ήταν ο Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στη Βρετανία, ο πρώην δήμαρχος Μάντσεστερ, που τώρα έχει αναλάβει τα ενία της Βρετανίας. Είχε ταχθεί αναφανδόν υπέρ της επιστροφής και τώρα κάνει μια μεγαλοπρεπή κολοτούμπα. Φαντάζομαι ότι είναι ένα από τα θέματα που έχει φτάσει και στην κυβέρνηση. Δεν είναι πολύ νωρίς για να έχουμε αντιδράσεις. Προς το παρόν, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα, κάνει περιοδεία σε διάφορες περιοχές εν όψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, ήταν και παραμένει ένα θέμα που βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα. Φαντάζομαι κάποια στιγμή θα σχολιαστεί και αυτό, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης μας περιμένει.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ναι, προφανώς θα σχολιαστεί, έτσι κι αλλιώς τα τελευταία χρόνια έχουν ενταθεί προσπάθειες να βρεθεί ένας τρόπος συνεννόησης και με το Βρετανικό Μουσείο, που είναι στο επίκεντρο αυτών των συζητήσεων. Ωστόσο, όλο κάτι συμβαίνει και δεν προχωρά, και αυτή η αστάθεια που υπάρχει στη Μεγάλη Βρετανία προφανώς δεν βοηθάει.
0: Σωστά, πολύ σωστό. Πολύ σωστή παρατήρηση. Ο Πρωθυπουργός συνεχίζει την περιοδία του σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.
1: Ναι, στη Δυτική Μακεδονία συγκεκριμένα, μια περιοχή η οποία έχει δοκιμαστεί από την διαδικασία της απολιγνητοποίησης, με τον Πρωθυπουργό να ξεκινάει την περιοδία από την Φλόρινα, εκεί όπου διανυκτέρευσε χθες, και σήμερα επισκέφθηκε τρεις παραγωγικές μεταποιητικές μονάδες της περιοχής, τονίζοντας πως συμβάλλουν στη δημιουργία των θέσεων εργασίας και στην εξωστρεφή βιομηχανική και βιοτεχνική βάση της χώρας, με την κυβέρνηση να έχει ως πολιτική της την στήριξη αυτής της κατεύθυνσης για την δημιουργία καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και η δημιουργία αυτών των θέσεων εργασίας βοηθάει και στην αντιμετώπιση της ανεργίας στην περιοχή μετά την απολιγνητοποίηση, όπως είπε πριν λίγο, διότι μετά τη Φλόρινα πήγε στην Πτολεμαϊδα, εκεί όπου εγκαινιάστηκε μια νέα παραγωγική επένδυση. Πολύ σύντομα το ισοζύγιο θα είναι θετικό για την απασχόληση στην περιοχή, και μάλιστα τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Πτολεμαϊδα ότι όσοι υποστηρίζουν ότι η επιστροφή στο Λιγνίτη είναι εφικτή, απλώς λένε ψέματα στους πολίτες, γιατί κάτι τέτοιο δεν προκύπτει και από τα δεδομένα της αγοράς, καθώς οι άλλες μορφές ενέργειας είναι πολύ πιο οικονομικές.
0: Εάν δεν σε πειράζει, να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Είναι οι δηλώσεις που είχε κάνει από την Φλόρινα ο Πρωθυπουργός, γιατί μετά θέλω το σχόλιο σου σε ένα πεδίο αντιπαράθεσης που ανέκυψε τώρα ξαφνικά.
2: Η πολιτική της κυβέρνησης είναι η στήριξη της μεταποίησης της βιομηχανίας, ειδικά της μεταποίησης η οποία έχει χαρακτηριστικά καινοτομίας και εξωστρέφειας. Η Δυτική Μακεδονία είναι μια περιφέρεια η οποία έχει περάσει τις δικές της δοκιμασίες, αλλά χαίρομαι διότι μέσα από την πολύ συστηματική στήριξη την οποία παρέχει η κυβέρνηση δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις οι οποίες δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.
0: Λέω ανέκυψε ξαφνικά, γιατί λογικό ήταν όσο πλησιάζουμε στην έκθεση Θεσσαλονίκης να υπάρχει μια αντιπαράθεση στα θέματα της οικονομίας, προτάσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος, υπάρχει απάντηση της κυβέρνησης. Προέκυψε θέμα ακρίτα, Γιάννη, και θέλω το σχόλιο σου, γιατί βλέπω την κυβέρνηση να στοχεύει περισσότερο Πασόκ παρά ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και αυτό εξηγείται για τα μάτια των ψηφοφόρων του κέντρου, Σπύρο. Δηλαδή, τι είναι άλλο ένα επεισόδιο στην επιχείρηση της κυβέρνησης να δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ στρέφεται προς τα αριστερά. Θυμίζω την έκφραση που έχει χρησιμοποιήσει και ο Πρωθυπουργός περί πράσινου ΣΥΡΙΖΑ, δείχνοντας πως σε αυτή η στροφή του ΠΑΣΟΚ τον φέρνει πιο κοντά στα κόμματα της αριστεράς και τον απομακρύνει από αυτό που γνωρίζαμε κάποτε ως μέτωπο του Μένουμε Ευρώπη, άρα και ένα κομμάτι των κεντρών ψηφοφόρων στους οποίους δεδομένα επενδύει η κυβερνητική παράταξη και για τις προσεχείς εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει υποχωρήσει την τρίτη θέση. Η πίεση που θα δέχεται από τη μία από τον κύριο Τσίπρα και από την άλλη από τη Νέα Δημοκρατία θα αυξάνονται και θεωρούν στην κυβέρνηση ότι η πίεση αυτή μπορεί να τους φέρει και εκλογικά ωφέλη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιάννης Καντέλης, και για αυτό το θέμα της κυρίας Ακρίτα και την υποψηφιότητά της για την Αντιπροεδρία της Βουλής, τις αντιδράσεις που υπάρχουν από το κυβερνητικό στρατόπεδο μετά το ναι του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Μαρινάκης το σχολίασε, ήταν στο Open σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Και έρχεται λοιπόν το ΠΑΣΟΚ περίπου 10 χρόνια μετά, δεν υπερψηφίζει τον κύριο Στουρνάρα και λίγους μήνες μετά υπερψηφίζει την κυρία Ακρίτα. Μείζον πολιτικό θέμα.
0: Μίζω πολιτικό θέμα, λέει ο κύριος Μαρινάκης, αλλά είναι ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky στο στούντιο μαζί μας.

0: Τα λέει σε δόσεις τα ρεπορτάζ του ο Αντώνης Ατζολέτος, όλο το παρασκήνιο στο 10 με 11, αλλά αφήνει και κάποιες ειδήσεις για εμάς στο μαγκαζίνο.
1: Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες,
0: Αντώνη. Κυρίως το σχόλιο σου βεβαίως εμείς θέλουμε, την οπτική σου. Επειδή υπάρχει και φρέσκος Τσίπρας, να πούμε μετά για Κρήτα, ή επειδή τελείωσε ο Γιάννης Καντέλης, να το πιάσουμε από εκεί.
1: Ας το πιάσουμε από εκεί.
0: Ωραία,
1: ναι.
0: Ωραία.
1: Από τον κύριο Τσίπρα, σήμερα μίλησε στο ΜΕΑΡΧΕΣ, αύριο μιλάει στην Πολιτική Επιτροπή, κατά με τρία πράγματα. Πρώτον, το σχέδιο όπως το περιέγραψε και θα το πει στη Θεσσαλονίκη την επόμενη Τετάρτη του κόμματός του, για την έντιμη διακυβέρνηση, δίκαιη ανάπτυξη και παραγωγική ανασυγκρότηση. Την επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπική, ότι τον τελευταίο καιρό επιδίδεται σε ευχέστες επικοινωνιακές εκδηλώσεις, έργα μεγάλα, και αυτό δείχνει έναν φόβο που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία. Και τρίτον, το γεγονός ότι για άλλη μια φορά επεσήμανε, σε αντίθεση με όλα αυτά τα οποία ακούγονται και από το Πασόκ, ότι μοναδικός του αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και η σημερινή κυβέρνηση.
0: Ακούμε ένα μικρό απόσπασμα εκεί που επιτίθεται στον κύριο Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας, και ερχόμαστε.
2: Η στρέβλωση της πραγματικότητας, η ευημερία των αριθμών, οι ευεργεσίες και οι φιέστες εγγενείων που είδαμε τις τελευταίες μέρες και που πολλαπλασιάστηκαν, απλώς επιβεβαιώνουν την ανασφάλεια και τον φόβο τους μπροστά στις επερχόμενες εκλογές. Γιατί η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων, έτσι όπως καταγράφεται σε όλες τις μετρήσεις, ζητά αλλαγή πολιτικής και εν τέλει απαλλαγή από τη σημερινή διακυβέρνηση της αδικίας που έχει γίνει καθεστώς.
0: Και η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
3: Για τον κύριο Τσίπρα ισχύουν ταυτόχρονα δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι δεν πρόκειται να τον αφήσουμε να ξαναγράψει την ιστορία. Και το δεύτερο είναι ότι δεν έχουμε την αυταπάτη, την αγαπημένη του λέξη, ότι με το να αποδειχθούμε καλύτεροι από εκείνον θα κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Είναι πολύ χαμηλός ο πήχης Τσίπρας για να θεωρούμε ότι περνώντας πάνω από αυτόν θα καταφέρουμε κάτι.
0: Τώρα υπάρχει και ένα θέμα, το συζητήσαμε τον Γιάννη Καντέλη, που προέκυψε με την υποψηφιότητα της κυρίας Έλληνας Ακρίτα για την αντιπροεδρία της Βούλης. Εκεί υπάρχει κυβέρνηση που λέει εμείς δεν αντιψηφίσουμε την κυρία Ακρίτα. Επιθέσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι αυτό δεν είναι πρέπον και δεν ακολουθεί τους κοινοβουλευτικούς κανόνες. Τέλος πάντων, ο καθένας τοποθετείται πάνω σε αυτό το ζήτημα. Και υπάρχει και μια κυβέρνηση που επιτίθεται κατά του Πασόκ με προφανή στόχο να δείξει ότι έχει απομακρυνθεί το Πασόκ από το χώρο του κέντρου, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς έναν χώρο που θέλει η Νέα Δημοκρατία να κυριαρχήσει, όπως το 23 υπήρχε μια παρένθεση σε ευρωεκλογές που όντως το Πασόκ είχε πάει πολύ καλύτερα. Βλέπει και εκτιμούν ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πηγαίνει πιο πολύ προς την κεντροαριστερά, θέλοντας πλέον να παίξει σε αυτό το παιχνίδι για τη δεύτερη θέση που την έχει χάσει. Άρα λοιπόν υπολογίζει πως μπορεί να κερδίσει και κόσμο που ενδεχομένως φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και κόσμο που αμφιταλαντεύεται για το αν μπορεί να πάει στον Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως υπάρχει και ο αντίλογος εδώ πέρα, που υπάρχει και από το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την επιλογή της κυρίας Ακρίτα, ότι είναι δημοκρατικό δικαίωμα της κάθε αντιπολίτευσης να έχει έναν εκπρόσωπο στο Προεδρείο της Βουλής. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει ένα πρόσωπο, δεν έχει κανένα λόγο το ΠΑΣΟΚ και οι άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης, μέχρι και η Ελληνική Λύση θα το ψηφίσει, να πουν όχι σε αυτό το πρόσωπο. Άρα λοιπόν, έχει βέβαια περάσει η κόντρα και σε άλλο επίπεδο σε σχέση με τον κύριο Χουρδάκη, αν τον είχε υποστηρίξει, αν όχι. Φουντώνει σίγουρα και φουντώνει και ενόψη της ΔΕΔ, γιατί.
0: Καταλογίζουν στην κυρία Ακρίτα κάποιες τοποθετήσεις της εντός και εκτός Βουλής που είναι ακραίες. Έτσι ναι. Τις χαρακτηρίζουν. Ακραίες και τοξικές.
1: Ναι, κυρίως εκτός Βουλής. Είχε κάποιες δικαστικές διαμάχες και κάποια τρόλ. Γιατί η αλήθεια είναι, πως λένε και από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν μπορείς να βρεις στιγμές της κυρίας Ακρίτα μέσα στην Ολομέλεια που είτε να έχει ξεφύγει, είτε να έχει διακόψει, είτε να έχει προσβάλει κάποιον.
0: Επενδύει σε Ακρίτα για να χτυπήσει και Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κοίταξε, από τη στιγμή που βγήκε χθες η κυρία Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, και υποστήριξε την κυρία Κρήτα, αν το είχαν στο μυαλό τους αυτό, σίγουρα δεν τους βγήκε. Σίγουρα ξέρανε και νομίζω ότι το τελευταίο καιρό βρίσκουν τρόπους από το ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να μένουν στην επικαιρότητα.
0: Να ανεβάζει ο ΣΥΡΙΖΑ τα ντεσιμπέλ, ένα

0: ΣΥΡΙΖΑ που ήταν, τον έψαχνες με το μικροσκόπιο, ναι, να τον ευρύς, με το κιάλι να τον ευρύς δημοσκοπήσεις. Το να ανεβάζει τα ντεσιμπέλ απέναντι στην κυβέρνηση, του δίνει πόντους.
1: Βέβαια του δίνει πόντους και το βλέπουμε να γίνεται αυτό. Ενδεχομένως το δούμε και στη ΔΕΘ με τις τοποθετήσεις που θα γίνουν, με τους τρεις που θα ανέβουν πάνω, τον κύριο Δούρου, τον κύριο Παπά, τον κύριο Πολάκη, που θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Σίγουρα προσπαθούν να μαζέψουν ένα κόσμο που ενδεχομένως, αλλά και στελέχοι που ενδεχομένως βλέπουν ότι ούτε στο ΠΑΣΟΚ έχουν μέλλον, αλλά ούτε και στην ελληνική αστική συμπαράταξη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν για το θέμα που έχει προκύψει, την κόντρα με αφορμή την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα. Επιστρέφουμε με Νίκο Φιλιππίδη. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
2: Γεια σου Σπύρο.
0: Να βάλω ένα ηχητικό που έχει τοποθέτηση Ανδρουλάκη, τοποθέτηση Μαρινάκη για την κόντρα τους σχετικά με την πρώτη κατοικία και μετά δεν θα σε βάλω στην πολιτική αντιπαράθεση, αλίμονο, δεν θα σε βάζα ποτέ σε μια τέτοια διαδικασία, αλλά θέλω πιο πολύ την τεχνοκρατική σου προσέγγιση, επειδή είπαμε ότι πηγαίνοντας στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης θα ακούμε πολλά πράγματα. Να τα βλέπουμε και από την πλευρά της οικονομίας. Ανδρουλάκης, Μαρινάκης.
3: Business με τα κόκκινα δάνεια κερδοσκόπων ισχυρών σερβισερ, όχι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Να τελειώνουμε το Ελντοράντο. Δεν μπορεί ο δανειολήπτης να χάνει το σπίτι του μέσα από μια τέτοια αλυσίδα αδιαφάνειας και οικονομικών συμφερόντων.
4: Το ΠΑΣΟΚ με την πρότασή του κάνει δύο πράγματα. Ή προτείνει κάτι το οποίο ήδη έχει εφαρμοστεί, εφαρμόζεται, παράδειγμα, προστασία της πρώτης κατοικίας. Εφαρμόζεται ήδη. Δεύτερο το οποίο λέει, ζητάει 120 δόσεις. Έχουν εφαρμοστεί 72 δόσεις και μέχρι και 240 μέσω του εξαδικαστικού μηχανισμού. Τρίτο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, εξαγορά του δανείου, λέει, πριν την πώληση σε funds. Εδώ αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
0: Φαντάζομαι άκουσες τις τοποθετήσεις και των δύο. Θέλω λιγάκι να το δούμε με οικονομικούς όρους, Νίκο.
2: Ναι, βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι, ξέρεις, όταν ακούς για τους servicers, είναι σαν να ακούμε πλέον σιγά σιγά την ιστορία της ελληνικής οικονομίας, να τη θυμόμαστε ξανά. Και το λέω αυτό γιατί όταν έγινε η διαδικασία τι θα κάνουμε με τα κόκκινα δάνεια μετά την κρίση, τότε η αποφάση επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ ήταν σαφής. Θα φτιάξουμε το σχέδιο Ηρακλής. Το σχέδιο Ηρακλής, το οποίο έχει εγγυηθεί ο Έλληνας φορολογούμενος, προέβλεπε ότι θα έρθουν κάποιοι επενδυτές και θα αγοράσουν το δάνειο αυτό προκειμένου να αποκτήσουμε τραπεζικό σύστημα που θα χρηματοδοτεί την οικονομία. Το πρώτο σκέλος λοιπόν έγινε τότε. Το λέω αυτό γιατί τσακώνεται ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία για ένα σχέδιο το οποίο το έφτιαξε και το έστησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Στη συνέχεια έπρεπε να κάτσουμε να δούμε πώς θα διαχειριστούν αυτοί οι servicers, οι οποίοι θα έπαιρναν από τα funds που αγόρασαν και επένδυσαν στο ελληνικό κακό ιδιωτικό χρέος, δηλαδή το μη εξυπηρετούμενο ελληνικό ιδιωτικό χρέος, ήταν οι όροι και οι προϋποθέσεις. Αυτό για πολύ μεγάλο διάστημα το αφήσαμε. Ούτε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το κυνήγησε επισταμένος, γι' αυτό και δεν είδαμε να αποκτούν γραφεία, νομική μορφή, γνωστή. Μείναμε σε μια κατάσταση αυτορύθμισης και εποπτείας, η οποία ασκούσε ο καθήλυνα αρμόδιος η Τράπεζα της Ελλάδας. Αλλά χρειάζονταν και νομικό πλαίσιο και νομοθετικό πλαίσιο ώστε να πιεστούν, ώστε να φύγει από τη μέση, από την οικονομία που συνεχίζει ακόμα τώρα και μας δυσκολεύει, το ιδιωτικό χρέος. Τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση έχει αρχίσει να ασχολείται πιο έντονα. Ο εξοδικαστικός πράγματι προβλέπει πολλές δόσεις. Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι μπλεγμένοι σε αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι ούτως ή άλλως μπλεγμένη η υπόθεση του ελληνικού ιδιωτικού χρέους. Έρχεται τώρα το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει δημιουργήσει την αρχή του κακού του ελληνικού ιδιωτικού χρέους, που είναι ο νόμος Κατσέλη, και λέει ότι εγώ προτείνω πράγματα τα οποία και εμένα μου φαίνονται λογικά και είναι λογικά αυτά που προτείνει τώρα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι πριν φτάσουμε εκεί είχε προηγηθεί ένας νόμος για τον οποίο 10-15 χρόνια υπήρχαν πολλές ταχύτητες ανθρώπων, οι οποίοι άλλοι δεν πλήρωναν τίποτα, αναμονή ενός δικαστηρίου που κάποια στιγμή θα εκδίκαζε την υπόθεσή τους. Το 50% από αυτούς που έφτασε στα δικαστήρια έγινε δεκτό και κρίθηκαν πτωχοί στην πραγματικότητα.
5: και υπήκθησαν στις πολύ

0: ευνοϊκές προϋποθέσεις του νόμου Κατσέλη. Οι υπόλοιποι που δεν πλήρωναν δεν είχαν καμία επίπτωση και ξαφνικά βρέθηκαν με ένα χρέος πολύ μεγάλο, το οποίο δεν εξυπηρετούσαν για χρόνια. Οι οποίοι όμως δεν πήραν, δεν εντάχθηκαν στις ευνοϊκές διατάξεις mm-hmm. των δικαστηρίων. Για να καταλάβεις μέρος του σύνθετου του πράγματος. Ούτε λόγος να ελέξει κάποιος αυτούς που υπήκθησαν στις αρχές δεκαετίας του 2010 ότι ήταν τότε φτωχοί, αν είναι και σήμερα.
1: Αν είναι και σήμερα. Και δεν ελέγχει κανείς σε τι κατάσταση
0: βρίσκονται
1: σήμερα.
0: Κανείς δεν το λέει αυτό.
1: Ναι.
0: Ούτε η κυβέρνηση το λέει αυτό, ούτε το ΠΑΣΟΚ.
1: Σωστό, σωστό. Έγινε όποια ρύθμιση έγινε, η ευνοϊκή ρύθμιση, και πλέον αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να ζουν σε μια ευημερία που μακάρι και το ευχόμαστε, αλλά να μην ανταποκρίνεται στην κατάσταση που ήταν τότε και έτυχαν αυτές τις ρύθμισεις. Έκανες πολύ καλά αυτή την αναδρομή για να δούμε όλο το έργο από την αρχή. Και εγώ έρχομαι όμως στο τέλος αυτού του έργου. Λέει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ ότι κάτι που ακούγεται λογικό από μεγάλο ποσοστό των πολιτών, ότι αφού θα το πουλήσεις πολύ φθηνά αυτό το δάνειο σε κάποιο φαντ, γιατί δεν το δίνεις την ίδια τιμή στο δανειολήπτη?
0: Δεν γίνεται. Για τα δάνεια αυτά, όπως είπα, λέγεται σχέδιο Ηρακλής, εγγυητής μπήκε το ελληνικό δημόσιο. Αν αυτά καταρρεύσουν, είναι τιτλοποίησης. Τα δάνεια αυτά γίνανε τίτλοι του ελληνικού δημοσίου, στους οποίους μπήκαν επενδυτές και επένδυσαν. Αν αυτά καταρρεύσουν, αυτή ήταν η λύση, παραλαμβάνω, προκρίθηκε τότε. Δεν την κρίνω, δεν με ενδιαφέρει. Είναι πολλά χρόνια που πέρασε. Αλλά αν καταρρεύσουν, αυτόματα θα επιβαρυνθεί ο φορολογούμενος. Εγώ, εσύ και όλοι όσοι μας ακούνε. Γιατί όταν δεν μπορούν να αποπληρωθούν τίτλοι του ελληνικού δημοσίου, τότε αυτόματα περνάει στο ελληνικό δημοσιονομικό έλλειμμα και συνέχεια εγγράφονται στο χρέος. Άρα ξαφνικά ένα μέρος σημαντικό που είναι τα υψηλής εξασφάλισης δάνεια του συγκεκριμένου νόμου, του σχεδίου Ηρακλής, αυτόματα θα γίνουν πρόβλημα για όλους εμάς. Και δεν μπορούν να γίνουν και για κανόνες που έχουν να κάνουν με την αφαιρεγγυότητα.
1: Άρα για ποια δάνεια μιλάει το ΠΑΣΟΚ να δοθούν στην ίδια τιμή που δίνονται στα φαντ?
0: Αυτά λέει. Αυτά τα δάνεια. Για τα ίδια δάνεια μιλάει. Λέει ότι μπορούν να παραβλέψουμε το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δυσκολεύτηκαν, όπως δυσκολεύτηκαν και πολλοί άλλοι. Κάποιοι τα κατάφεραν, κάποιοι τα χάσαν τα σπίτια τους. Πολλοί τα χάσαν τα σπίτια τους και δημιουργήθηκαν τετελεσμένες καταστάσεις. Λέει για αυτούς που είναι ζωντανές ακόμα οι υποθέσεις τους, να έρθουμε να τους δούμε με διαφορετικό μάτι, να ξεχάσουμε το γεγονός ότι θα τύχουν διαφορετικής μεταχείρισης από άλλους που τα έχασαν, να τους δούμε με πολύ πιο ευνοϊκό μάτι αυτούς, να ξεχάσουμε δηλαδή ότι στην πραγματικότητα κάποια στιγμή της ζωής τους δεν τα κατάφεραν. Mm-hmm. Και να έρθουμε να τους πούμε, ενώ έχουν τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή με το τελευταίο νομοθετικό πλαίσιο που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση, το οποίο αφαίρεσε την παράνοια, να μην μπορείς να το πουλήσεις ο ίδιος πριν από την κατάσχεση και να στο παίρνουν με χαμηλή τιμή.
1: Ναι.
0: Το άλλαξε όμως αυτό η κυβέρνηση. Μπορείς πλέον να πουλήσεις μέρος περιουσίας σου, προστατεύοντας την πρώτη σου κατοικία. Άρα, αν μπορείς να το κάνεις και να πουλήσεις, τότε εξήγησέ μου για ποιο λόγο περιμένεις ότι θα έχεις μια διαφορετική, έχεις ήδη ευνοϊκή αντιμετώπιση από τους συμπολίτες μας, οι οποίοι τις πιο δύσκολες εποχές έχασαν τα σπίτια.
1: Κατάλαβα. Είναι χρήσιμο, Νίκο, επειδή τώρα θα αυξάνονται αυτές οι τοποθετήσεις και οι εξαγγελίες, είναι χρήσιμο έτσι να πιάνουμε τα επιμέρους για να καταλαβαίνει και ο πολίτης και μετά να βγάζει βεβαίως τα συμπερασματά του, έτσι. Δεν είναι σκοπός εμείς να του πούμε τι να πιστεύεις και τι όχι, αλλά αυτό που είναι υποχρέωση, όχι μόνο πρέπει να κάνουμε, η υποχρέωσή μας, να αναλύουμε τα γεγονότα, να δούμε την πραγματική τους διάσταση και μετά ο καθένας να πιστέψει ό,τι θέλει να πιστέψει. Πριν σε αφήσω, ότι η Δευτέρα ξεκινάει η μείωση των τιμών σε 1.600 πόσα προϊόντα.
0: Σωστά. Μια καλή γενναία λίστα, μεγάλη λίστα. Θα κριθεί προφανώς στην πράξη αν είναι μέσα τα προϊόντα που αγοράζουμε ή αν είναι κάποια προϊόντα τα οποία αγοράζονται λιγότερο. Έχω την αίσθηση ότι θα είναι προϊόντα μαζικής κατανάλωσης, θα είναι προϊόντα που έχουν να κάνουν με απορριμπατικά, που θα είναι με καθαριστικά, θα είναι κάποια τρόφιμα, θα είναι πολλά βασικά προϊόντα. Πρέπει να σου πω ότι γίνεται κόντρα σε πολλά προβλήματα, γιατί για παράδειγμα έχουμε μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των κρεάτων, το είπε και εσύ τις προηγούμενες ημέρες. Mm. Πέρα από τα νοερίφια, έχουμε και στο κοτόπουλο και στο μοσχάρι. Έχουμε αυξήσεις στις τιμές του σιταριού, και στις διεθνείς, οι οποίες σιγά σιγά θα περάσουν.

0: περάσουν και στις ελληνικές. Γενικώς έχουμε ένα περιβάλλον το οποίο δείχνει περισσότερο να πηγαίνει προς την αναζωπήρωση του πληθωρισμού παρά στην συγκράτηση και το επιβαρημένο βέβαια και από την ενέργεια.
1: Και από ό,τι διαβάζω, όχι μόνο λόγω των τιμών ενέργειας αλλά και της κλιματικής κρίσης, φαινόμενα Ελνίνιο, ξηρασίες κτλ. Νίκος, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο εκτάκτος. Κάτι συμβαίνει με πυρκαγιά. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς έχουμε μια πυρκαγιά η οποία ξέσπασε πριν από περίπου μια ώρα, στις 1:30 στην αγροτοδασική έκταση περιοχή που το χώρι της Ηλίας. Μάλιστα, λίγο πριν από τις 2 εκδόθηκε και μήνυμα 112 για την ενημέρωση των κατοίκων στο νέο χωριό Ηλίας, προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα για να χρειαστεί, αν σε περίπτωση απαιτηθεί από την πυροσβεστική και την αστυνομία, να εκενώσουν το χωριό τους. Η φωτιά είναι σε δασική έκταση αυτή τη στιγμή, από ό,τι πληροφορούμαστε. Υπάρχουν άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Αυτή την ώρα δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, είναι μια ανεξέλεγκτη αυτή την ώρα πυρκαγιά, όπου συμμετέχουν ισχυρές επιδυνάμεις στο έργο της κατάσβεσης και συγκεκριμένα 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ υπάρχουν και 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη τα οποία επιχειρούν και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά πριν αυτή γίνει απειλητική για κατοικημένη περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Ο Χρήστος Στρατουλάκος για αυτή την πυρκαγιά στην Ηλία. Θα χρειαστεί μάλλον να επιστρέψουμε στο Χρήστο αργότερα, να δούμε την πορεία της διαφημίσης και επιστρέφουμε.
3: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Κούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι?
7: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Επιστρέφουμε, θα δούμε τώρα, σε λίγο θα συνδεθούμε και με τον Μανώλη Κωστίδη, να δούμε τώρα τα νέα μηνύματα που στέλνει η Τουρκία μετά τις αλλεπάλληλες προκλήσεις με θαλάσσια οικόπεδα, ηλεκτρική διασύνδεση και την ανακοίνωση. Προσέξτε, η Τουρκία έβγαλε μια ανακοίνωση στο τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο έτσι σε οργή λοήφος κατήγγειλε τη χώρα μας, γιατί λέει προτίθεται να βάλει βάση ντρόουν στη Ρόδο. Και μιλάει για Λοζάνη, μιλάει για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών ή γνωστές προκλητικές αιτιάσεις της Άγκυρας. Την ίδια στιγμή λοιπόν που με αυτό τον προκλητικό τόνο θέτει θέμα παρουσίας ντρόν στην Ρόδο, στέλνει ντρόν στην Αλεξανδρούπολη. Η διπλωματική μας συντάξη.

0: Μαρία Τσιλενίκου, γεια σου Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Τουρκικό ντρόουν κινήθηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης. Σηκώθηκαν αμέσως ελληνικά F-16. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό ντρόουν μπήκε στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης. Τι σημαίνει αυτό? Πρόκειται για τον εναέριο χώρο που ελέγχεται από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου. Συνέπεσε με την απογείωση μιας πολιτικής πτήσης. Δόθηκαν, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, όλες οι απαραίτητες οδηγίες στην πολιτική πτήση για να διατηρηθεί ο ασφαλής διαχωρισμός των δύο αεροσκαφών. Το τουρκικό UAV συνοδευόταν συνεχώς από ζεύγος ελληνικών F-16, τα οποία σύμφωνα με διεθνείς και πάγιες πρακτικές το αναγνώρισαν και το αναχέτησαν. Δεν υπήρξε παρενόχληση της πολιτικής πτήσης, δεν υπήρξε κίνδυνος ασφαλείας και το περιστατικό παρακολουθούνταν συνεχώς από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και βρίσκονταν υπό έλεγχο.
0: Την ίδια στιγμή στην τελική ευθεία φαίνεται να είναι η συμφωνία, δηλαδή αναμένεται να πέσουν και υπογραφές στη συμφωνία με το Ισραήλ για αυτό που αποκαλούμε εμείς ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι ο θόλος που θα προστατεύει.
1: Είχε και την έγκριση του Κισέα, να σου θυμίσω.
0: Μάλιστα, σωστά.
1: Το είχαμε αναφέρει τότε.
0: Σωστά.
1: Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την ασπίδα του Αχιλλέα. Τη Δευτέρα πέφτουν οι υπογραφές μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, όπως είπες και εσύ, για το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας και αντιβαλιστικής προστασίας, το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει ριζικά την προστασία της ελληνικής επικράτειας απέναντι στις σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Το έργο συνολικού ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ μπαίνει στο μικροσκόπιο της Άγκυρας. Έχουμε δει το τελευταίο διάστημα και τον τουρκικό τύπο να αναδεικνύει και να σχολιάζει με προκλητικό τρόπο τις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ. Η ασπίδα του Αχιλλέα θα συνδυάζει υφιστάμενες ελληνικές δυνατότητες όπως τα Patriot και τα μη επανδρομένα μέσα με ισραηλινά συστήματα διαφορετικού βεληνικούς. Θα λειτουργεί με λογισμικό που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, μέσω του οποίου θα εντοπίζονται πιθανές απειλές, θα ακολουθεί η κατηγοριοποίησή τους και η επιλογή του βέλτιστου τρόπου και μέσου κατάρριψης. Οπότε η Δευτέρα για μας θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
0: Βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η Μαρία Τσιλενίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια. Μας ακούει ήδη ο Μανώλης Κωστίδης. Έχουμε ήδη συνθεθεί μαζί του και γι' αυτό το λόγο, επίτηδες δηλαδή, με την είδηση που μας είπε η Μαρία Τσιλενίκου, ότι τη Δευτέρα πέφτουν οι υπογραφές με το Ισραήλ, θέλω να ακούσουμε, πριν πάμε στο Μανώλη, να ακούσει μαζί μας ο Μανώλης τη θέση του Άγγελου Συρίγου, του καθηγητή Άγγελου Συρίγου.
2: Η Τουρκία θεωρεί ότι το Ισραήλ είναι η κύρια απειλή ασφαλείας της και τρελαίνεται με την ιδέα ότι το Ισραήλ εντός εισαγωγικών την περικυκλώνει μέσω Κύπρου και Ελλάδος. Και ένας από τους λόγους που βλέπουμε την ένταση των τελευταίων ημερών, ο βασικός πιστεύω, είναι αυτός. Το Ισραήλ αποκλείεται να επιτεθεί σε τουρκικό έδαφος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουν ένοπλες αντιπαραθέσεις σε περιοχές στις οποίες έχουν κοινά συμφέροντα εκτός εδάφους της Τουρκίας.
0: Ήθελα να ακούσει και ο Μανώλης Κωστίδης, γιατί στα ρεπορτάζ του και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση αλλά και στην Καθημερινή προχθές, όταν αναφερόταν ο Μανώλης στα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας, έβαζε μέσα τον παράγοντα Ελλάδα-Ισραήλ, ότι τις αντιδράσεις της Τουρκίας πρέπει να τις περνάμε και από αυτό το φίλτρο, όπως βλέπει η Τουρκία τις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ. Δεν τα λέω λάθος, Μανώλη, καλό μεσημέρι.
3: Μόνο καλό μεσημέρι. Ναι, γιατί υπάρχει ένας παραλληλισμός στην τουρκική πλευρά που λένε ότι ναι μεν το Ισραήλ είναι, αλλά όταν ακούνε ασπίδα του Αχιλλέα ότι θα εγκατασταθούν οπλικά συστήματα, ραντάρ, πύραυλοι στα νησιά, σε όλη την επικράτεια, νομίζω αυτά προκαλούν μια ένταση και την ένταση αυτή τη βλέπουμε ήδη σε επίπεδο ανακοινώσεων και αμφισβήτησης ελληνικής κυριαρχίας νησιών. Αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων. Το έχουμε δει σε πολλούς τομείς. Για τα θαλάσσια πάρκα το ξέρουμε, αλλά θα το δούμε και αλλού. Και επιμένω σε αυτό, δηλαδή και σε άλλα σημεία της επικράτειας. Νομίζω αυτό, δηλαδή αυτό το επεισόδιο που έγινε με το μη επανδρομένο σκάφος, σε αυτά τα πλαίσια το είδαμε στον αέρα, το είδαμε στη θάλασσα. Μπορεί να το δούμε και στα χερσαία σύνορα. Είναι ένα πράγμα το οποίο θα συνεχίζεται. Γιατί υπάρχει αυτή η νευρικότητα, θα έλεγα, από την τουρκική πλευρά, γιατί πράγματι η Ελλάδα κάνει τεράστια βήματα, δηλαδή και με το Ισραήλ και χωρίς το Ισραήλ, και στα εξοπλιστικά, μα δούμε με τις φρεγάτες, τις τέσσερις φρεγάτες Φρέμ, δύο φρεγάτες Φρέμ, τέσσερις Μπελαρά, με τέσσερις Μέγκο εξυγχρονισμένες και ενδεχομένως να έρθουν και άλλες δύο Μπεργκαμίνι, είναι συνολικά 12 νέες ή εξυγχρονισμένες φρεγάτες, είναι μια πολύ ισχυρή δύναμη.
0: Και γι' αυτό θέτει το θέμα, όπως μας ενημέρωσε εσύ, και το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης, δηλαδή φέρνει ξανά το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των

0: υποχρεώσεων με κάθε αφορμή. Τώρα με τη, με τη Ρόδο, έτσι δεν είναι?
1: Και με τη Ρόδο, αλλά νομίζω αυτό που θα έχουμε μπροστά μας τώρα είναι το καλώδιο. Όπου ακούγοντας και τις κυβερνητικές πηγές, δηλαδή εννοώ τις, από την Ελλάδα, που λένε ότι θα προχωρήσει και τα λοιπά, οι Τούρκοι το εξετάζουν πάρα πολύ σοβαρά. Υπάρχει μια ανησυχία ότι μπορεί να φτάσουμε σε σημείο, πώς να το πούμε, σε σημείο ευλοκής. Να το πω έτσι πιο προσεκτικά. Αν δεν αλλάξει δεδομένα, γιατί θέλουν τη συνεννόηση, θέλουν να, ας το πούμε σε, από την ελληνική άποψη, ότι θέλουν να δώσουν άδεια. Οι Τούρκοι το εκφράζουν λέγοντας ότι ναι, υπάρχει μια ενημέρωση, συνεννόηση με την Τουρκία. Η Τουρκία θα, μου το λένε ξεκάθαρα, μας το λένε ξεκάθαρα, δεν θα επιτρέψουν να προχωρήσει κανένα έργο δίχως να τουλάχιστον να ενημερωθεί η Τουρκία σε περιοχές που θεωρεί η ίδια ότι έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Μπορούν να παρακαμφθούν, λένε, διάφορα ζητήματα χωρίς να υπάρχει μια, ένα πρόβλημα. Δηλαδή δίνουν ένα παράδειγμα ενός καλωδίου οπτικών που έχει ποντιστεί, τον Blue Raman, όπου προχώρησε χωρίς καμία πλευρά στην περιοχή να καμίας πλευράς άποψη να επικρατήσει.
0: Και θέλω αυτό, με βάση αυτό το πρότυπο, Μανώλη, θέλω λίγα δευτερόλεπτα να πάμε στη Βουλή. Έχει μιλήσει ο κύριος Γεραπετρίτης για το θέμα αυτό. Να ακούσουμε μαζί την κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, την Άντζη Κούκη. Γεια σου, Άντζη.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Την θέση ότι η ανακοίνωση της Τουρκίας για τη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα και είναι εντελώς αντίθετη με το Διεθνές Δίκαιο, διατύπωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία. Αναφέρθηκε σε όλες τις ενέργειες που έχει κάνει ήδη η ελληνική πλευρά, δηλαδή την αποστολή ρηματικής διακοίνωσης στην Τουρκία για το ζήτημα από την πρώτη στιγμή και την ενημέρωση των ευρωπαϊκών αρχών, ενώ δήλωσε πως η ελληνική πλευρά θα προβεί και σε άλλες ενέργειες όποτε χρειαστεί. Επίσης σημείωσε πως για πρώτη φορά η χώρα μας είναι ενεργός δρόσος στον τομέα της διπλωματίας, κάτι που προκαλεί τις αντιδράσεις της τουρκικής πλευράς.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Άντζη. Έχει αποσταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για το θέμα των θαλάσσιων πάρκων, Μανώλη.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον αυτό ενημέρωσε το...
1: Ευτυχώς είμαστε σε αυτά τα επίπεδα, δηλαδή βεβαίως η ελληνική διπλωματία κάνει αυτά που πρέπει.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα όμως νομίζω πρέπει να δούμε, επειδή υπάρχει αυτή την ευρικότητα, πρώτα το καλώδιο και μετά και σε άλλες περιοχές μπορεί να έχουμε
0: για άλλα ζητήματα. Για να το τονίζεις, φαντάζομαι αυτό θα είναι το αντικείμενο της ανάλυσής σου στην Κυριακάτικη Καθημερινή.
1: Ναι, γιατί σήμερα είχαμε συνομιλίες με αρκετούς αξιωματούχους και προσπαθούμε τώρα να μαζέψουμε όλες τις πληροφορίες και τις απόψεις, γιατί είναι με έναν τόνο ειλικρίνειας προσπαθούν να μας αποκαλύψουν τις τουρκικές θέσεις και απόψεις και ποια λύση μπορεί να βρεθεί. Από εκεί πέρα βεβαίως υπάρχει και ελληνική άποψη που...
0: Ωραία. Κοίταξε να δεις τι θα κάνουμε τότε. Θα σε διαβάσουμε την Κυριακή στην Καθημερινή και τη Δευτέρα όμως την ίδια ώρα εδώ θα τα πεις και στο ραδιόφωνο, εντάξει.
1: Με μεγάλη χαρά. Με μεγάλη χαρά. Να
0: είσαι καλά, Μανώλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ενδιαφέρον ακούγεται αυτό που είπε ο Μανώλης. Συγκεντρώνει αρκετό υλικό για το πώς βλέπουν οι Τούρκοι να εξελίσσεται η κατάσταση και τα επόμενα βήματα που θα κάνουν. Θα αλλάξουμε θέμα. Η Ματίνα Πολυχρόνη, γιατί βγήκαν και τα νέα στοιχεία σχετικά με την έξαρση αυτή του ιού του Δυτικού Νείλου. Οι Δήμοι, μάλλον πολλοί Δήμοι, προχωρούν σε ψεκασμούς. Είναι μια κατάσταση οπωσδήποτε που προκαλεί προβληματισμό. Γεια σου, Ματίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ναι, και είχαμε 75 νέα κρούσματα μέσα σε μία εβδομάδα. Έτσι έχουμε πλέον 232 κρούσματα και 19 θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και γι' αυτό, όπως είπες και εσύ, οι Δήμοι σε συνεργασία με την περιφέρεια προχωρούν σε εντατικούς ψεκασμούς. Σήμερα μάλιστα από νωρίς το πρωί εμείς βρεθήκαμε στον Δήμο Αγίας Παρασκευής, όπου πραγματοποιήθηκαν ψεκασμοί για την αντιμετώπιση των κουνουπιών, 12 κρούσματα στον Δήμο αυτό. Τα συνεργεία έχουν επικεντρωθεί στους παιδικούς σταθμούς, γιατί τώρα πηγαίνουμε και στην νέα σχολική χρονιά. Έτσι, οι παιδικοί σταθμοί 1η Σεπτεμβρίου ανοίγουν, οπότε τα συνεργεία επικεντρώθηκαν εκεί, με ψεκασμούς σε προάβλους χώρους αλλά και στο εσωτερικό. Τώρα, χθες να σας πω ότι πραγματοποίησε η Περιφέρεια Αττικής μια μεγάλη επιχείρηση ψεκασμού στον Δήμο Σπάντων Αρτέμιδος, γιατί να θυμίσουμε ότι είναι και ο Δήμος με τα περισσότερα κρούσματα.
0: Με πολλά κρούσματα, έχεις δίκιο, σωστά.

0: Σωστά.
1: Ναι, 17 κρούσματα έχει μέχρι και αυτή την τελευταία καταγραφή που έχουμε από τον ΕΟΔΗ. Οπότε έγινε μια επιχείρηση εκεί με ειδικές τουρμπίνες. Δίρκησε όλο το βράδυ με στόχο την αντιμετώπιση των κουνουπιών και τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού. Και φυσικά η ειδική υπάρχει μια ανησυχία. Δεν είναι επιδημία, πρέπει να το πούμε αυτό. Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και το ξεκαθαρίζουν οι ειδικοί. Από την άλλη, όμως, βλέπουμε ότι από το 2018, μάλλον έχουμε να δούμε τέτοιους αριθμούς. Οπότε η επιδημιολογική εικόνα βέβαια θα φανεί και το επόμενο διάστημα μέσα και στο Σεπτέμβριο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ματίνα. Θα πάμε τώρα στην Θεσσαλονίκη, στον ανταποκριτή μας στη Θεσσαλονίκη, τον Παναγιώτη Αχλατλή, για μια τραγωδία με θύμα μια νέα κοπέλα στη Βέρεια. Γεια σου, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Μόλις μία μέρα πριν την ενηλικίωσή της, έμελε η 18χρονη να αφήσει την τελευταία της πνοή στον τόπο καταγωγής της, στα ριζώματα της Ιμαθίας. Είχε έρθει λοιπόν από την Αθήνα για να περάσει τις διακοπές της μαζί με τους συγγενείς και τους φίλους της. Πήγε λοιπόν στον Καταράκτη Δερματά μαζί με τον 17χρονο φίλο της και εκεί που του ζήτησε λοιπόν να βγάλει κάποιες φωτογραφίες στη λίμνη που σχηματίζεται δίπλα από τον καταράκτη, καθώς έμπαινε μέσα ξαφνικά. Ο 17χρονος έχασε την οπτική επαφή, άρχισε να την αναζητά, δεν την έβρισκε και όταν αντιλήφθηκε ότι χάνει πολύτιμο χρόνο, ζήτησε βοήθεια από το 112. Έτσι λοιπόν στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση από την πυροσβεστική, από ειδικές μονάδες καταδύσεων της ΕΜΑΚ. Τα αποτελέσματα όμως των ερευνών ήταν δυσάρεστα, καθώς η 18χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις στήσεις της, διακομίστη στο νοσοκομείο της περιοχής, στο νοσοκομείο της Βέρειας, όπου εκεί απλά οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό της. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε από ιατροδικαστικές πηγές, η αιτία θανάτου οφείλεται σε πνιγμό. Οι ακριβείς συνδίκες ερευνώνται από τις αρχές.
0: Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη, να είσαι καλά. Την απόγνωσή τους και το αδιέξοδο που βρίσκονται προσπάθησαν να εκφράσουν κτηνοτρόφοι στη Λέσβο εξαιτίας του αυθόδους πυρετού. Μάλιστα, σε μια συνεδρίαση που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου επικράτησε αρκετές φορές ένταση. Προσπάθησαν να εκφράσουν αυτή την αγωνία οι άνθρωποι και τα παράπονά τους για το έλλειμμα σε ό,τι αφορά, όπως τουλάχιστον λένε, της στήριξης πολιτείας στην κατάσταση που αντιμετωπίζουν. Θα πάρουμε μία γεύση και μετά θα πάμε στην Έλληνα Χελβατζόγλου.
3: Θέλω να μιλήσω για τους παραγωγούς. Με παίρνουν καθημερινά παραγωγή που δεν έχουν να πληρώσουν την εφορία τους, ούτε το δάνειό τους, ούτε καν τις ζωοτροφές τους και δεν ξέρουν ποιο θα είναι το αποτέλεσμα στους επόμενους μήνες. Και από ό,τι φαίνεται και όπως το βλέπω, δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα. Πρέπει να δοθεί άμεσα στον κόσμο βοήθεια και οδηγίες.
0: Έλενα Χελβατζόγλου μας περιμένει. Γεια σου, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Και αυτό που χαρακτήρισε τη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Λέσβο ήταν η ένταση, όπως ακούσαμε, ναι, ναι. Και η αγανάκτηση των κτηνοτρόφων, οι οποίοι ζητούσαν απαντήσεις για μια κρίση που, όπως λένε, έχει πλέον αφήσει πίσω τεράστιες οικονομικές και παραγωγικές απώλειες. Η συνεδρίαση είχε ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι και στην αίθουσα βρίσκονταν κτηνοτρόφοι, εκπρόσωποι συνεταιρισμών και του παλαισθηνιακού φορέα πρωτογενού τομέα, αυτοδιοικητικοί και εκπρόσωποι φορέων. Έκτοτε το κτίριο είχε προηγηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας και κάποια στιγμή οι συγκεντρωμένοι μπήκαν μέσα. Από εκεί και μετά το κλίμα ήταν φορτισμένο. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιος Καβαδάς, ήταν στη συνεδρία, στη μεσοτηλεδιάσκεψη και κάθε φορά που επιχειρούσε να παρουσιάσει τα μέτρα του Υπουργείου, υπήρχαν παρεμβάσεις από την αίθουσα. Φωνές, διακοπές, έντονοι διάλογοι, ενώ σε κάποιες στιγμές υπήρχαν και προβλήματα στη σύνδεση. Με αποτέλεσμα να γίνεται ακόμη πιο δύσκολο να προχωρήσει η συζήτηση. Οι κτηνοτρόφοι ουσιαστικά έλεγαν: δεν θέλουμε να ακούμε ξανά τι έχει ανακοινωθεί, θέλουμε να ξέρουμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή, πότε θα πάρουν τις αποζημιώσεις, τι θα γίνει με το εισόδημά τους, τι θα γίνει με τα κοπάδια που χάθηκαν. Mm. Αυτό ήταν το κλίμα μέσα στην αίθουσα. Φωνές, υπήρχε μια πολύ συγκεκριμένη αγωνία, γιατί εμείς μιλήσαμε με τους ανθρώπους που ήταν μέσα. και μας περιγράφουν ότι έχουν χάσει τα κοπάδια τους, ότι έχουν μείνει χωρίς εισόδημα.
0: Έχουν καταστραφεί οι άνθρωποι, ναι, ναι.

0: Προφανές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Χιλβατζόγλου, στον Γιώργο Πρωτοψάλτη τώρα, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Είχαμε και θανατηφόρα τροχέα. Είχαμε όμως και από την πλευρά της αστυνομίας αρκετούς ελέγχους για διάφορες παραβάσεις, ακόμη και για πατίνια. Μάλιστα, μερικές από αυτές παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αλλά, Γιώργο, αν δεν έχεις αντίρρηση, να αρχίσουμε από το θανατηφόρο τροχαίο.
1: Στο οποίο είχα στη ζωή του ένας 76χρονος άνδρας στου Αγίου Αναργύρους χθες λίγο μετά τη συνέχεια τέταρτο το βράδυ στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την Οδό Κορονέου. Αδιευκρίνησης παραμένουν οι συνθήκες στο γιοταχή που οδηγούσε μια 28χρονη επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα τον 76χρονο. Γίνεται μια έρευνα από την τροχέα. Υπάρχει, όπως προβλέπεις αυτές τις περιπτώσεις, δικογραφία η οποία σχηματίζεται όσον αφορά την οδηγό του αυτοκινήτου. Αναμένεται να δούμε αν θα υπάρξει και μια νεότερη ενημέρωση για το συγκεκριμένο τροχαίο. Τώρα, όσον αφορά τους ελέγχους, ήταν μια ειδική εξόρμηση των ομάδων ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων σε όλο το λεκανοπέδιο από την Διεύθυνση Τροχέας Αττικής την περασμένη Τετάρτη. Για ένα 24ωρο, λοιπόν, επικεντρώθηκαν στα πατίνια αυτοί οι έλεγχοι. 192 συγκεκριμένα έλεγχοι, εκ των οποίων είναι 115 οι περιπτώσεις όπου εντοπίστηκαν παραβάσεις. Η συνηθισμένη παράβαση, 78 από αυτές αφορούσαν τη μη χρήση προστατευτικού κράνους. Υπήρχαν 6 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.
0: Εντάξει, πρόσεξε. Το καλύτερο θα το πει στο τέλος. Μέχρι εδώ λες εντάξει. Οι πιτσιρικάδες δεν φοράνε κράνος τώρα να παίρνουν το πατίνι. Είναι δυστυχώς.
1: Φαίνεται όμως ότι έχουμε και μια. Ναι. Άλλη συνήθεια, γιατί μιλάμε για 9 παραβάσεις για οδήγηση από την επίρρεια μέθης.
0: Αυτό είναι ότι παίρνουν πατίνι. Μου φαίνεται ότι το κάνουν σκοπίμως. Δηλαδή, σου λέει για να μην πάρουν πινακίδες κτλ. Όποιος θέλει να πιει το βράδυ αρχίζει να παίρνει πατίνι. Έπιασαν 9-10 άτομα μεθυσμένα με πατίνι.
1: Ακριβώς, και μάλιστα σε μια περίπτωση είχαμε και πολύ μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, 0,60 μιλιγκράμμα ανά λίτρο, που εδώ μιλάμε για πολύ πάνω από το προβλεπόμενο όριο που υπάρχει στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και σύλληψη. Όπως και να έχει, βέβαια, είναι εξίσου επικίνδυνο και με ένα πατίνι που και ακάλυπτος είσαι. Πάντως αυτό ήταν, όπως ανέφερες και εσύ, το οποίο προκάλεσε μεγαλύτερη αίσθηση από όλες αυτές τις παραβάσεις.
0: Σε ευχαριστώ, Γιώργο, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Με έναν άλλο Γιώργο θα συνεχίσουμε αυτή τη φορά στο στούντιο. Είναι ο Γιώργος Φελίδης από το διεθνές ρεπορτάζ του Sky. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Εσύ δεν έχεις τέτοια πράγματα, δεν έχεις πατίνια με μεθυσμένους.
2: Ευτυχώς όχι. Ευτυχώς όχι. Αν και με προσφώνησες, Γιώργο, και λέω μήπως μου έχει αλλάξει και εμένα το όνομα ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Όχι.
2: Ο Γιώργος της Αμερικής.
0: Όχι, ο Γιώργος Τζόρτζ, όχι. ναι. Υπάρχει ο κίνδυνος αυτός. Δηλαδή θα μπορούσα άνετα να πω σε λένε ο Δημήτρης Φελίδης. Όχι ο Γιώργος Φελίδης, γιατί ξύπνησα και αποφάσισα να σε λέω Δημήτρη. Έτσι δεν λειτουργεί και ο πρόεδρος.
2: Με ένα νόμο και μια άρθρο. Υπογραφή και ένα άρθρο.
0: Έπρεπε να έρθει στην πρώτη ώρα που μιλήσαμε για τα πολιτικά.
2: Η λίμνη Οντάριο μετονομάστηκε ήδη σε λίμνη της Αμερικής την ώρα που υπέγραφε το σχετικό διάταγμα. Το μεγαλύτερο μέρος της βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρόσθεσε ο πρόεδρος Τραμπ. Η αλλαγή θα τεθεί σε εφαρμογή άμεσα καθώς υπογράφω το διάταγμα. Ήδη έχω να σου πω ότι πόσταρε και στον λογαριασμό του στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος την κοινοποίηση που έστειλε ο διορισμένος από την κυβέρνησή του Πρόεδρος της Αμερικανικής Γεωλογικής Εταιρείας, ο Νεντ Μέμιουλα, ναι. Ο οποίος λέει ότι όλη η βιβλιογραφία, όλα τα έγγραφα που χρησιμοποιεί η Αμερικανική Γεωγραφική Υπηρεσία, όχι Γεωλογική, Γεωγραφική Υπηρεσία, ναι. Θα σιγά σιγά στις επόμενες εβδομάδες θα αλλάξει το όνομα της λίμνης Οντάριο σε λίμνη της Αμερικής.
0: Ότι αυτό μπορεί να έχει και θέματα συνεννόησης ή στην αεροπλοεία ή σε διάφορα άλλα ζητήματα, αλλά τον πρόεδρο δεν τον απασχολεί.
2: Γιατί μιλώντας.
0: Να αναφέρονται στον ίδιο τόπο με διαφορετικά ονόματα από κάθε πλευρά.
2: Μιλώντας κατά τη διάρκεια της υπογραφής, είπε έχουμε έναν κόλπο ήδη, τον κόλπο του Μεξικού που έγινε κόλπος της Αμερικής. Έχουμε μια λίμνη. Το μόνο που μας απομένει είναι να αποκτήσουμε και ένα έθνος. Τώρα εννοούσε το Αμερικανικό έθνος ή τον Καναδά να τον κάνει και αυτόν Αμερική.
0: Πάντως μέχρι τώρα έχω μπει στους χάρτες και της Apple και στη Google.
2: Παραμένει.
0: Λίμνη Οντάριο.
2: Παραμένει.
0: Τον δίνουν. Τη δίνουν.
2: Η Apple φαίνεται δεν έχει λάβει ακόμα
3: την εντολή από τα κεντρικά.
2: Έχει κάνει κι άλλο post. Μπες μέσα στο social να δεις.

0: λέει US Territories και βάζει. Εντάξει, τις Μαριάννες Νήσους, που όντως είναι υπό την Ομοσπονδία των Νήσων της Μικρονησίας, ξέρω εγώ, το Πουερτορίκο.
1: Επεκτείνεται.
0: Υπό αμερικανική, εν πάση περιπτώσει, κηδεμονία είναι όλα αυτά τα μέρη, το Γκουάμ, ας πούμε. Και μετά πάνω-πάνω, Straits of Hormuz. Και τα στενά του Ορμούς. Άλλωστε το είχε πει. Θεωρείται αμερικανικό έδαφος.
1: Κοίταξε, επειδή και στην Ελλάδα είχαν πολιτικούς και έχουν πολιτικούς που μετά τις 12 το βράδυ αρχίζουν και ανεβάζουν στο Twitter διάφορα περίεργα πράγματα, μπορούμε να κατανοήσουμε αυτή την τακτική Τραμπ. Την έχει αντιγράψει από εμάς βασικά, από δικούς μας πολιτικούς.
0: Του την είπε βέβαια ο Καναδός ο Πρωθυπουργός, ο Μαρκάνη, λέγοντας ότι η λίμνη Οντάριο θα ονομάζεται έτσι σήμερα και για πάντα.
1: Την να πει και αυτός.
0: Αυτό το όνομα χρονολογείται πριν από 400 και πλέον χρόνια, πολύ πριν από την Καναδική Συνομοσπονδία και τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δηλαδή ένα γεωγραφικό όνομα, δεν είναι ένα όνομα που έχει να κάνει με αλυτρωτικές τάσεις.
1: Επειδή θέλω και να έχουμε και αρκετό χρόνο, επειδή είχαμε σπουδαίες προκρίσεις χθες το βράδυ, να δώσουμε και χώρο στα αθλητικά.
0: Βεβαίως.
1: CIA έχει προκύψει τίποτα σχετικά με το ταξίδι του αφεντικού των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών στη Μόσχα, κάτι καινούριο.
0: Ότι είχαν αυτό, χρησιμοποίησαν μέσα στο το μεταγωγικό αεροσκάφος, είχαν αυτή την κάψουλα, την καινούρια κάψουλα τηλεπικοινωνιών, που είναι σαν ένα τεράστιο δωμάτιο
1: μέσα στο αεροσκάφος,
0: το οποίο για πρώτη φορά επί ρωσικού εδάφους ετέθησε λειτουργία, μπλοκάροντας κάθε παρεμβολή εξωτερική, κάθε απόπειρα υποκλοπής των συνομιλιών του.
1: Κατάλαβα.
0: Του κύριου Ράντκλιφ.
1: Το γιατί πήγε.
0: Μετέφερε μηνύματα προς.
1: Και τα μετέφερε επειδή βλέπουν τους Ρώσους να κινούνται προς τη Βαλτική.
0: Επειδή βλέπουν τους Ρώσους να έχουν στα σχέδια τους πλέον το κέντρο του Κιέβου. Το κέντρο του Κιέβου, εκεί που βγαίνει καμιά φορά τα βράδια ο Βολντιμίρ Ζελένσκι και λέει το διάγγελμά του, αυτό εκεί με τις εκκλησίες και τέτοια, αυτό δεν έχει πληγεί.
1: Και υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί να το βάλει.
0: Ότι μέσα στα σχέδια είναι να πληγούν εφόσον πλήττονται μέσα στα βάθη της Ρωσίας,
1: στρατηγικά
0: τέτοια, αποθήκες διανομέων και τα λοιπά, μπορεί να το έχουν και αυτό. Και βέβαια το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπες το πρώτο, ότι λένε οι μυστικές υπηρεσίες οι αμερικάνικες ότι πάνε για να κάνουν ένα είδος υβριδικού πολέμου, ίσως και με κανένα θερμό επεισόδιο, σε κάποια χώρα του ΝΑΤΟ, νατοϊκή χώρα, από τις μικρές.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν θα πάνε να το κάνουν στη Γαλλία.
1: Ψιλοελεγχόμενο και μη ελεγχόμενο, στα όρια της περιοχής.
0: Δοκιμάζοντας τα αντανακλαστικά
1: της
0: συμμαχίας.
1: Ναι. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις, υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle και στη συνέχεια οι αθλητικές μας ειδήσεις. Είναι εδώ ο Θανάσης Κερδικός. Ήταν μια ημέρα, όχι κατά το ίμιση, κατά τα 2/3 καλή για το ελληνικό ποδόσφαιρο χθες.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Αναβάλλεται η διεθνής διάσκεψη για τα στενά του Ορμούς. Και δραστικές περικοπές στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν Γερμανία και 5 ακόμη χώρες. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στα της Μέσης Ανατολής. Αναβάλλεται η διεθνής διάσκεψη για τα στενά του Ορμούς, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Κυριακή στην Κωνσταντινούπολη, μετά από γερμανοτουρκική πρωτοβουλία. Αιτία, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές στο Βερολίνο, είναι κόλλημα ενός από τους συμμετέχοντες, ενώ η νέα ημερομηνία δεν έχει ακόμη οριστεί. Στη συνάντηση θα συμμετείχαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Γερμανίας, Τουρκίας, Γαλλίας, Βρετανίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Αιγύπτου, με επίκεντρο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης στη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες αφήνει το Ιράν. Το σενάριο επιστροφής σε διπλωματική τροχιά δεν είναι ανέφικτο, έγραψε ο Αμπάς Αραχτσί στο X, τονίζοντας ωστόσο ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να καταλάβει ότι η πίεση δεν λειτουργεί. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διπλωματικές διεργασίες. Στη Μόσχα συναντήθηκαν χθες ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο Ρώσος ομολογός του Σεργέι Λαυρόφ.

0: Και επιστροφή στο Φάληρο από τη Βόνη, με Θανάση κριτικό στο στούντιο. Είπαμε ότι χθες χάρηκαν πάρα πολλοί οπαδοί. Όχι όλοι.
1: Εκτός του ΠΑΟΚ.
0: Στράβωσε ένας αγώνας, ναι.
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή, γιατί είναι πολλά τα πραγματάκια. Ο Παναθηναϊκός με μία νίκη θρίλερ στην παράταση, χάρη στον γκολ του Σίριελ Ντέσσερς στο 123 περίπου, πήρε την πρόκριση για το Conference League. Πριν από λίγο έγιναν γνωστοί οι αντίπαλοι του στην League Phase της διοργάνωσης. Θα αντιμετωπίσει τη Φράιμπουργκ εκτός, την Μπόρατς στην έδρα του, Καϊράτ Αλμάτι εκτός, μεγάλο ταξίδι, την αγγλική Brighton, τον Τζίμα και Κοστούλα στο ΆΚΑ, Νόρτζελαντ εκτός, Τσέσεκα Σόφιας εντός έδρας. Αυτή είναι η έξι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στην League Phase του Conference League. Είχαμε τις κληρώσεις του Ολυμπιακού και του Όφη στο Europa League. Να τους πω εντάχει, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια και Χόφενχάιμ στο Καραϊσκάκης, Μαρσέιγ, Ρεν, Τσέλιε και το Ρένσε εκτός έδρας. Ο Όφη, ο οποίος επικράτησε χθες 2-0 της Τσέσεκα Σόφιας και με συνολικό σκορ 5-0, πήρε την σπουδαία πρόκριση για τη League Phase του Europa League. Εκεί θα αντιμετωπίσει Λεβερκούζεν, Άντερλεχτ, Λεχ Πόζναν και Χόφενχάιμ στην έδρα του στο Παγκρίτιο στάδιο, Μπενφίκα, Ρεν, Στουρμ Γκράτς και Χάπουελ Μπερσεβά εκτός έδρας. Σπουδαίες αναμετρήσεις για τον
0: SkyGR, όποιος μπει, γιατί είναι και πολλές οι ομάδες. SkyGR, όποιος μπει στην ιστοσελίδα μας, θα βρει όλα τα πάντα αναλυτικά. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 3-2 από την Μπραν και έμεινε εκτός Ευρώπης.
0: Εντάξει. Θέλω όμως να σε πάω και σε μία-δύο ακόμη περιπτώσεις που πρέπει να τις αναφέρουμε και μας κάνουν περήφανος. Η πρώτη είναι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος δεν ξέρουμε καν που θα φτάσει.
2: 6-20 για τον απίστευτο και σήμερα Εμμανουήλ Καραλή. Περνάει! Περνάει ο Καραλή στη στρατόσφαιρα! 6 μέτρα και 20 εκατοστά!
0: 6-20. Και ακόμα, και ακόμα.
1: Μια μέρα στη δουλειά για τον Καραλή.
0: Τρομερό, πανελλήνιο.
1: Ήταν σπουδαίος αγώνας με τον Άρμαν του Πλάντης. Το είπε και ο Άρμαν, ότι ήταν ο καλύτερος αγώνας που είχε δώσει ποτέ με τον Μανόλο.
0: Εδώ στον Sky, στον Βασίλη Κοφόπουλο και στην Σπυριδούλα Σπανέα όμως, μίλησε και ένα άλλο παλικάρι μας που πήρε χρυσό στο παγκόσμιο της κοπηλασίας, ο Πέτρος Καϊδατζής.
3: Ο αγώνας ήταν, πραγματικά τον ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ ο αγώνας, ένιωθα πάρα πολύ καλά, τόσο ψυχολογικά, σωματικά. Ήμουν εκεί πέρα 100% συγκεντρωμένος και νομίζω ότι ήταν από τους καλύτερους αγώνες που έχω κάνει και ελπίζω να συνεχίσω έτσι.
0: Χρυσό στο παγκόσμιο,
1: ναι. Έχουμε πάρα πολύ δυνατή κοπηλασία. Ναι. Δεν είναι μόνο ο Πέτρος. Το παιδί πήρε χρυσό μετάλλιο, ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου. Δεν το συζητώ, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά παιδιά. Είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Έτσι. Και στην κοπηλασία πέρα από τον Στίβο.
0: Έτσι, γιατί υπάρχουν πολλές επιτυχίες. Εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι το δημοφιλές, αλλά υπάρχουν πολλές επιτυχίες παιδιών που ματώνουν όλη μέρα στους Στίβους ή στα κολυμβητήρια και νομίζω ότι πρέπει να τα αναδεικνύουμε και αυτά. Όπως εσείς πρώτοι δηλαδή προσπαθείτε το αθλητικό τμήμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1

0: Αλφα Round and Round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad, πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: εμείς.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
3: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
3: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
4: Μπάρμπαρα Σαρμά.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχει πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβει να χαρεί το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε τον μπραντ με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
5: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
4: Και τώρα... 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Το σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
4: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
5: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζένι Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζένι Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζένι Θωμαίδου.
6: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και

0: για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα, μια τεράστια παρέα, μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
0: Αλφα 88,6.

της. Το ανεβάζεις story.

0: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
1: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
0: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
2: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
5: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την

αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες.
5: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
3: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
2: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
3: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
2: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
3: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε

0: αυτό που ονειρεύεσαι. Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά! Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.
1: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Ήταν το Αλφα Round and Round και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad, πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Δαγκώνει?
1: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
0: Καλή δαγκώνει?
1: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
0: Και τι κάνει?
1: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
2: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
1: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
2: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
1: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
1: Black Dog.
4: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
5: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
4: Κάλεσε στο 6932-438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
6: Αλφα 88,6. Νούμερο

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλι

0: θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλαιστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: Και τώρα, μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Α 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: J-Lo. Για τους

0: Μετά που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 2. Νούμερο 1. Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind tonight. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
0: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων, προπόληση more.com. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
2: Στην playlist του Αλφα.
1: Παίζει τώρα.
0: Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
0: Αλφα 88,6.
1: Νέα επιτυχία.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.